3, 2, 1. Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σύρουσου. Μην μένεις πίσω.

Όταν σβήνει το φως, ανάβει η διάθεση. Νύχτα με Λάμψη. Λάμψη 105,7.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1. Νούμερο 1.
0: Ένα.
1: Νούμερο 1.
2: Λάμψη είναι νούμερο 1.
3: Λάμψη 105,7.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 4.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7. Και τη νύχτα.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: νύχτα. Έχει λάμψει και τραγουδάρες. Λάμψει 105,7.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι 5.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 6.
1: Λάμψη 105,7. Είναι 5 και έχουν Λάμψη. Νούμερο 5.

0: Ζήσει 105,7.
1: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
2: Ώρα για καφέ.
1: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
2: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
1: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
0: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
1: Ολόφρασκα sandwich.
0: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
1: Coffee time. Ομονίας 94 Καβάλα.
0: Delivery 2510 222227. Και στο if

0: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7. Δώσε ένταση. Δώσε ένταση.

105,7.

αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν

90. Λάμψη 105,7. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολία.

0: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
2: Συγγνώμη!
3: Παρακαλώ!
2: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
3: Ναι, ναι!
2: Ευχαριστημένος!
3: Πολύ!
2: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
3: 197!
1: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκπτωση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Alco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
5: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
4: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
6: 30 χρόνια τώρα η παράδοση στο καλό ελαιόλαδο έχει ένα όνομα. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. Δίπλα στον παραγωγό και τον καταναλωτή με σύγχρονα μηχανήματα ψυχρής έκθλιψης με χαμηλές θερμοκρασίες για λάδι κορυφαίας ποιότητας και χαμηλής οξύτητας. Διαθέτουμε ιδιόκτητο φορτηγό για τη μεταφορά της παραγωγής σας. Στο ελαιοτριβείο μας θα βρείτε φρέσκο λάδι φετινής οδειάς απευθείας για το τραπέζι σας. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. 30 χρόνια μαζί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521-068-880.
7: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521-068-291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Επιτυχίες.
1: Come on, baby.
0: Είναι στο DNA μας. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.

0: άστο πονάει, άστο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
1: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-109803.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Ο καρπός της ελιάς, ο πιο σημαντικός, ευλογημένος. Για να φτάσει το λάδι στο τραπέζι σας, αγνό, με όλα τα πλούσια συστατικά του, εμπιστευτείτε τον καλύτερο. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης, με απόλυτη εξειδίκευση και εμπειρία στην παραγωγή ελαιολάδου από το 2000. Ταχύτατη εξυπηρέτηση, παραλαβή και μεταφορά από τον χώρο σας και την πιο σύγχρονη τεχνολογία ελαιοκομικών μηχανημάτων, το μοναδικό στο νομό Δράμας. Η έκθλιψη της ελιάς γίνεται σε ψυχρή μάλαξη, σε ένα υπερσύγχρονο, πλήρως ανακαινισμένο χώρο 4 στρεμμάτων στη Βίπα Προσοτσάνης Δράμας. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης. Υπεύθυνος Χαμπίδης Αναστάσιος. Τηλέφωνο 25220-22502 και 6977-245-365-366. Ελαιοτριβή.
4: Και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Ο καρπός της ελιάς. Ο πιο σημαντικός. Ευλογημένος. Για να φτάσει το λάδι στο τραπέζι σας, αγνό, με όλα τα πλούσια συστατικά του, εμπιστευτείτε τον καλύτερο. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης, με απόλυτη εξειδίκευση και εμπειρία στην παραγωγή ελαιολάδου από το 2000. Ταχύτατη εξυπηρέτηση, παραλαβή και μεταφορά από τον χώρο σας και την πιο σύγχρονη τεχνολογία ελαιοκομικών μηχανημάτων, το μοναδικό στο νομό Δράμας. Η έκθλιψη της ελιάς γίνεται σε ψυχρή μάλαξη, σε ένα υπερσύγχρονο, πλήρως ανακαινισμένο χώρο 4 στρεμμάτων στη Βίπα Προσοτσάνης Δράμας. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης. Υπεύθυνος Χαμπίδης Αναστάσιος. Τηλέφωνο 25220-22502 και 6977-245-365.

0: Τηλέφωνο 25 22 0 22 502 και 6977 245 366. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης. Το λάδι όπως πρέπει να είναι.
1: Διαφημίσεις τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις. Disco.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Λάμψη. 105,7.

ξεκινάει καλύτερα με Λάμψη. Λάμψη 105,7. Καλημέρα.

0: Λάμψη 105,7. Τον ακούς ασταμάτητα.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Λάμψη

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Citroën, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
1: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
2: Α, ευχαριστώ.
3: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën C5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
4: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχο Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
8: Λάμψη, Λάμψη, 105,7.
9: Λάμψη, 105,7.
10: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει?
11: Ώρα για καφέ.
10: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
11: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
10: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
11: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι, τέλεια snacks,
10: ολόφρασκα sandwich,
11: γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα και άλλες νόστιμες επιλογές.
10: Coffee time. Ομονίας 94, Καβάλα.
11: Delivery 2510-2222-27 και στο e-food.
10: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
12: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
13: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
14: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
15: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
14: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
16: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
14: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
15: Όλα στις καλύτερες τιμές.
14: BMW Mini Κοφαντίδης.
15: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-42-002.
14: BMW Mini Κοφαντίδης.
16: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
14: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετή.
17: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγείριο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας, μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο, Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940 22 122. Μαγείριο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπ, Λαμπ, Λαμπ 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψη, Λάμψη 105,7.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
2: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
2: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
2: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
2: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
2: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
3: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
6: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
7: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
8: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
9: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
10: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
9: X-Rays Shoes.
10: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
9: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
10: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
9: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
10: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company.
9: X-Ray Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
10: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία

0: 0009 Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
0: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1. Νούμερο 1.
0: Ένα.
1: Νούμερο 1.
2: Ο Λάμψη είναι νούμερο 1.
3: Λάμψη 105,7.

0: Λάμψη 105,7. Μας αρέσει. Το προτείνουμε. Καλλιτέχνης.
1: Πάνος Κιάμος.
0: Τίτλος.
1: Ανοιχτή ακρόαση.

0: λάμψη 105,7. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Wood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Wood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Wood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Supermarket Κουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Οκτώβριος ξεκινά με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 5 έως και τις 14 Οκτωβρίου.
1: Δείτε εδώ! Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Λιόλαδο 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 65 λεπτά.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλο ηλίανθος 5 λίτρων στα 9 ευρώ και 45 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας, πάντα εκλεκτά και φρέσκα κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για κάθε καθημερινή σας συνταγή.
2: Για απολαυστικές μακαρονάδες, σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ 500 γραμμαρίων, τιμή ταμαχίου μόνο 65 λεπτά.
1: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε. Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ό,τι καύσιμο κι αν χρειάζεσαι, η επιλογή είναι μία. Σούζος.
5: Για το αυτοκίνητο ή για το σπίτι, η ποιότητα και η αξιοπιστία ξεκινούν από τον Σούζο. Πάντα δίπλα στον καταναλωτή, με ποιοτικά καύσιμα, άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Και φέτος, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.
4: Κάνε τώρα την παραγγελία σου, με δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις με την κάρτα σου και επιπλέον επιστροφή χρημάτων με τη χρήση της κάρτας Πειραιός.
5: Και φυσικά, φροντίστε το αυτοκίνητό σας στο σύγχρονο πλυντήριο του πρατηρίου Σούζος.
4: 7 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-327-111. Σούζος. Ποιοτικά καύσιμα. Σίγουρη επιλογή.

0: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
2: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
1: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
7: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι, το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
8: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: μαζί του.
1: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Με τον Κώστα Σωτηρέλη. Λάμψη 105,7.
2: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα του Λάμψη. Εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 14 Οκτώβρη. Στα μισά της εβδομάδος, περίπου στα μισά και του μήνα. Και είμαστε παρέα φυσικά εδώ στο πιο λαμπερό ραδιόφωνο και θα είμαστε για τις επόμενες 4 περίπου ώρες. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου γιορτάζει ο Ιγνάτιος. Χρόνια του πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που γιορτάζετε τα γενέθλιά σας να τα εκατοστήσετε. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζετε κάποια επέτειο. Καιρικά τα φαινόμενα περιορίζονται σιγά σιγά. Έχει μείνει απλά συννεφιά, άντε και καμιά ψυχάλα σε κάποιες περιοχές. Σιγά σιγά όμως τα φαινόμενα παντού θα σταματήσουν, θα μείνει η συννεφιά και αν είμαστε τυχεροί ίσως δούμε και λίγο ήλιο αργότερα. Πάντως η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 15 βαθμούς σήμερα. Αύριο θα ξεκινήσουμε με ελάχιστη 10 με 11 βαθμούς το πρωί, θα φτάσουμε με αυξημένη συννεφιά και λίγο ήλιο και πάλι τους 16 με 17 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ξεκινήσουμε με γενικά καλό καιρό από το μεσημέρι και μετά όμως θα συννεφιάσει και πάλι θα έχουμε βροχές κυρίως το απόγευμα και τις βραδινές ώρες οι οποίες θα σταματήσουν τα ξημερώματα του Σαββάτου. Έτσι το Σάββατο θα κυλήσει με αυξημένες νεφώσεις και αρκετό κρύο θα έλεγα, 10 με 11 βαθμούς θα έχουμε το πρωί του Σαββάτου και θα φτάσουμε μέχρι τους 15 με 16. Η καλύτερη Κυριακή με αρκετό ήλιο και λίγα σύννεφα παροδικά αυξημένα και άνοδο της θερμοκρασίας. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν η βροχερή εβδομάδα θα ολοκληρωθεί με βελτίωση του καιρού από την Κυριακή και μετά. Οπότε θα αρχίσει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία σιγά σιγά. Εμείς εδώ θα ακούσουμε και σήμερα τα αγαπημένα σου τραγούδια, καινούργια και παλιότερα, όλες τις επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Και ξεκινάμε.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Οι επιτυχίες και σήμερα έχουν λάμψει παρά την μέρα που είναι σκοτεινή και συννεφιασμένη. Παίζουμε και σήμερα τα δικά σου αγαπημένα. Λάμψη 105 και 7, www.lamsi1057.gr για όσους μας ακούτε διαδικτυακά. Καλημέρα σε όλη την παρέα και ελπίζω και σήμερα με τη βοήθειά σας να ακούσουμε πολύ πολύ ωραία τραγούδια. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε το διαγωνισμό της Τετάρτης, όπως πάντα ταξιδιάρικος, αλλά μην ξεχνάτε ότι τρέχει και διαγωνισμός εβδομάδος με δύο δωροεπιταγές αξίας 150 ευρώ από το scrooge.gr. Επίσης μην ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή είμαστε παρέα στο North Night Bar. Κάθε Παρασκευή βράδυ, ελληνική βραδιά με το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και βέβαια, μεγάλη βραδιά έρχεται. Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Ιακωβίδης στο θέατρο Music Hall στη Δράμα. Σε μια βραδιά με την υποστήριξη του Λάμψη 105 και 7. Ηλίας Βρετός έρχεται με το νέο του τραγούδι.

το περιβάλλον, φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μία μονάδα.

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας

0: www.helionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25 210

0: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
1: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
2: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
1: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510 243 129. Κινητό 6945 2087 86.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Συγγνώμη!
6: Παρακαλώ!
5: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
6: Ναι, ναι!
5: Ευχαριστημένος!
6: Πολύ!
5: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
6: 197!
7: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκπτωση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
8: Ταξιδιάρικος ο διαγωνισμός μας σήμερα, όπως κάθε Τετάρτη. Έχω τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ με διαμονή στο Νύμφες Hotel. Περιλαμβάνει πρωινό και σπα για δύο άτομα και ισχύει για έναν μήνα από σήμερα που θα κληρωθεί. Τριήμερο στο Grand Sarai Ιωαννίνων 23, 24, 25 Οκτωβρίου με πρωινό και σπα για δύο άτομα. Και τριήμερο στη Θεσσαλονίκη στο City Hotel για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με πρωινό. Γυαλιά ηλίου από την εταιρεία Ojos & Glasses για δύο τυχερούς ακροατές. Σετ μακιγιάζ της Avon και ανδρικά αρώματα Dust & Cream. Όλα αυτά θα κληρωθούν περίπου 1 παρά 20 το μεσημέρι. Στέλνετε στο Viber 694 700 105.7, ονοματεπώνυμο περιοχή, το αγαπημένο σας τραγούδι και αν θέλετε κάποια αφιέρωση ή κάτι άλλο να μας γράψετε ή να μας πείτε.

Η βροχή μπορεί να σταμάτησε. Βρέχει μηνύματα στον υπολογιστή μου όμως. Καλημέρα στην Τίνα από Δράμα. Θέλω να ακούσω το καινούριο τραγούδι της Στέλλας Καλή. Καλημέρα στο Βασίλη από την συννεφιασμένη Δράμα. Καλημέρα και στη Μαργαρίτα από Περιγιάλη. Η Αθανασία από Κέντρο έστειλε συμμετοχή. Το Για Σένα από Θοδωρή Φέρη θέλει να ακούσει Λένα από Κρινίδες. Η Κωνσταντίνα από Δράμα έστειλε συμμετοχή. Η Αγγελική από Δεξαμενή θέλει να ακούσει οτιδήποτε από Νίκο Οικονομόπουλο. Στα καλύτερα που έλκονται, η Ιουλία Καλυμάνη επιλέγει Στέλλα από Εβδόμης Μεραρχίας. Η Χριστίνα από Άγιο Αθανάσιο, βάλε κάτι από Θοδωρή Φέρη. Ο Μιχάλης από Δοξάτο, καλημέρα στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα, γράφει στο μήνυμά του. Θέλω από τα παλιά του Πλούταρχου, το καμιά δεν μοιάζει με σένα μάτια μου, το αφιερώνω στη Χριστίνα με πολύ αγάπη, ο Γιάννης από Καβάλα. Γιάννη μου, είναι το επόμενο και το ακούμε δυνατά.

Ταξιδιάρικος διαγωνισμός είναι ο διαγωνισμός αγαπημένος πολλών, γιατί έχουμε ανάγκη από μίνι αποδράσεις και τα τριήμερα είναι ό,τι πρέπει. Τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ, τριήμερο στα Γιάννενα, τριήμερο στη Θεσσαλονίκη. Γυαλιά ηλίου Ούζου Sunglasses, σετ μακιγιάς της Avon, ανδρικά αρώματα Dust & Cream και τα δώρα εβδομάδος, οι δύο δωρεπιταγές από το scrooge.gr. Για όλα αυτά στέλνετε συμμετοχή στο Viber 694 700 1057. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο και περιοχή μαζί με το αγαπημένο σας τραγούδι.

Θοδωρής Φέρης, για σένα. Για σένα που ακούς Λάμψη 105 και 7 και σήμερα. Στην παρέα μας είναι το καφέ σου, 7ης Μεραρχίας 144, στα ψηλά της πόλης, με θέα όλη την πόλη και με τον καλύτερο καφέ φυσικά. Θα βρείτε όποιον καφέ θέλετε, ακόμη και τους πιο εξιζητημένους. Υπέροχες γεύσεις καφέ, αλλά και καταπληκτικό πρωινό, πρωινό για όλα τα γούστα. Μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλούρι Θεσσαλονίκης, κρύα σάντουιτς, ακόμη και γλυκά, όλα σε ένα χώρο στο καφέ σου 7ης Μεραρχίας 144. Και αν ήρθε η ώρα να πάρετε καφέ, παίρνετε τηλέφωνο στο 25 11 11 0300. Η Δέσποινα από Περιγιάλη έστειλε συμμετοχή. Αναστασία από Δράμα, πάμε κόντρα. Και Άννα Βύση θέλει να ακούσει. Γεια σου Μαριάννα από Καβάλα, Πέτρο Ιακωβίδη, όπως και δίποτε θα ακούσουμε. I love Pozar, γράφει η Μέρη από Ηρακλίτσα και μπαίνει στην κλήρωση. Ο Κώστας από Ξάνθη, Πάνο Καλίδη μου ζητά. Άννα από Κέντρο, κάτι από Ρέμο. Ειρήνη από Βύρονα, καλημέρα. Χρυσοβαλάντο από Δράμα έστειλε συμμετοχή. Όχι, δεν ενημερώνεσαι τηλεφωνικά αν κέρδισες. Αν δεν ακούσεις την κλήρωση, αύριο στέλνεις ένα μήνυμα και ρωτάς αν έχεις κερδίσει. Εργασία και καφεδάκι, Πάνος και Άμος ανοιχτή ακρόαση, επιλογή ο Νίκος από Δέπος και από το βροχερό κοκκινοχώρι ένα Βέρτι Βάλε, γράφει ο φίλος μας ο Στέφανος.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τι

0: Επίπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
0: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Μουντιαλίτο. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
0: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693 2563 551.
0: Μουντιαλίτο Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
3: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
4: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
5: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
6: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
7: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
8: 30 χρόνια τώρα η παράδοση στο καλό ελαιόλαδο έχει ένα όνομα. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. Δίπλα στον παραγωγό και τον καταναλωτή, με σύγχρονα μηχανήματα ψυχρής έκθλιψης, με χαμηλές θερμοκρασίες για λάδι κορυφαίας ποιότητας και χαμηλής οξύτητας. Διαθέτουμε ιδιόκτητο φορτηγό για τη μεταφορά της παραγωγής σας. Στο ελαιοτριβείο μας θα βρείτε φρέσκο λάδι φετινής οδειάς απευθείας για το τραπέζι σας. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. 30 χρόνια μαζί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521-0-68-880.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
11: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
12: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
13: X-Rays Shoes.
12: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
13: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
12: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
13: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
12: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
14: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
15: Ώρα για καφέ.
14: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
15: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
14: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
15: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
14: Ολόφρασκα sandwich.
15: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
14: Coffee time. Ομονίας 94 Καβάλα.
15: Delivery 2510-2222-27 και στο eFood.
14: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
16: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο.

0: και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
1: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
0: Αυτό το live δεν γίνεται να το χάσεις. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο Γρηγόρης Αμόλης έρχεται να μας μαγέψει με τη λύρα και τα τραγούδια του στο θέατρο Events Hall στη Δράμα. Μια βραδιά γεμάτη μουσική και χορό που θα σου μείνει αξέχαστη. Σημεία προπόλησης, Δράμα, Hug Coffee and More, Angelo Barber, Καβάλα, Happy Accessories, Βόλακας, Καφέ Μπουγάτσα ο Γιάννης. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-759-721. Διοργάνωση Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος, Δόξα.

Με Νίκο Οικονομόπουλο και έκτο το Άγγελο επιστρέψαμε. Ένα από τα πολλά που ζητήσατε και έχουμε και άλλα πολλά να βάλουμε. Υπομονή να έχετε και θα παίξουν όλα σιγά σιγά και με τη σειρά. Καλημέρα στον Αδάμ από Δράμα, στη Φωτεινή από Κηπούπολη, στο Μιχάλη από Δράμα, στο Χρήστο από Νικησιανή, μου ζητά Βέρτη, ο Μιχάλης νωρίτερα μου ζήτησε Μαζονάκη, η Κατερίνα από Καρβάλη έστειλε τη συμμετοχή της, το ίδιο και η Λένα από Θάσο. Ο Αλέξανδρος από Βύρωνα έστειλε τη συμμετοχή του και τον ευχαριστούμε.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Λάμψη. 105,7.

Μελίνα Σλανίδου αποκλειστικά στο Λάμψη παίζει το χειροκροτήματα, το νέο της τραγούδι. Σε λίγο πάμε στα παλιά του Νίκου Βέρτη που μου ζητήσατε. Ελευθέριος από Κρινίδες έστειλε συμμετοχή. Ελισάβετ από Άγιο Αθανάσιο Δράμας, Ελένη από Καβάλα, Βούλα από Αμισκιανά, ο Χρήστος από Κηπούπολη, η Μαρία από Αμυδαλαιώνα, η Τριανταφυλιά θέλει να ακούσει από Περιγιάλη το καπνογόνα του Ιακωβίδη, μου έλειψες, και Αποστολία Ζωή, η Αθανασία από Αμυσκιανά, Στέλλα από Δράμα έστειλε συμμετοχή, και εγώ σας πάω τώρα στα παλιά του Γιώργου Μαζονάκη, το «Καταστροφή μου» είναι το τραγούδι που θα θυμηθούμε.

0: δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο Αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
0: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
3: Μήπως είναι Αυστραλός?
2: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
3: Μήπως τότε Αμερικάνος?
2: Ανέβα λίγο.
3: Καναδός.
2: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
4: Ταβέρνα ο Καναδός.
2: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
4: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
2: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
4: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
2: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
5: Στο Avenue Kitchen Bar, κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
6: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
7: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

Ο Νίκος Βέρτης και ο Κωνσταντίνος Αργυρός μας γύρισαν από τις διαφημίσεις. Τρίτη ώρα της εκπομπής. Για σένα που τώρα συντονίστηκε, σε ενημερώνω ότι έχουμε ταξιδιάρικο διαγωνισμό. Τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ στο Νύμφες Χοτέλ με πρωινό και σπα για δύο άτομα. Ισχύει για έναν μήνα από σήμερα που θα κληρωθεί. Τριήμερο στο Grand Sarai Μετσόβου 23 με 25 Οκτωβρίου. Περιλαμβάνει και αυτό πρωινό και σπα για δύο άτομα. Και τριήμερο στη Θεσσαλονίκη στο City Hotel για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό. Γυαλιά ηλίου από την εταιρεία Ούτζου Sunglasses για δύο τυχερούς, έναν από Καβάλα και έναν από Δράμα. Σετ μακιγιάς της Avon, ανδρικά αρώματα, Dust and Cream είναι τα δώρα τα οποία σήμερα έχω εδώ να κληρώσω. Καλημέρα στον Αντώνη από Δράμα, καλημέρα στη Φωτεινή από Κηπούπολη, καλημέρα στο Σταύρο από Καβάλα, στην Ελένη από Βύρονα, κάτι από Πλούταρχο, η Σταυρούλα από Άγιο Λουκά έστειλε συμμετοχή. Ο Νίκος από Κρινίδες έστειλε ονοματεπώνυμο περιοχή. Ο Κωνσταντίνος από Χρυσοχώρη. Ο Κωνσταντίνος από Αμισιανά. Ο Γαβριήλ από Βύρονα. Η Ευαγγελία από το Ζυγός. Και η Ειρήνη από Κάνιγκος, που αφιερώνει όλα τα τραγούδια σε όλους τους ακροατές μας. Αυτά είναι τα νέα μηνύματα των ακροατών. Και αφού είπαμε τα δώρα, τα σημερινά, να πούμε και τα δώρα εβδομάδος. Δύο δωροεπιταγές αξίας 150 ευρώ από το scrooge.gr. Θα τα κερδίσουν δύο τυχεροί. Παρασκευή μεσημέρι θα γίνει κλήρωση. Και μετά από τα δώρα, δώρο Θεού και τη γαρμπή.

0: Χόντρα, η νέα, όχι η νέα επιτυχία, αλλά ήρθε πάλι στο προσκήνιο μετά από την κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα. Ξαναήρθε στο προσκήνιο το συγκεκριμένο τραγούδι και μέσα από τις συναυλίες της φυσικά. Πέτρος από Σούγκελο έστειλε συμμετοχή, Γρηγόρης από Καβάλα επίσης. Γεια σου Μαρία από Πετρούσα, Βανδύς, τα δώσα όλα, ε. Το βάλαμε χθες αυτό νομίζω. Στέφανος από Κοκκινοχώρη μου γράφει της Θεσσαλονίκης, δεν με ενδιαφέρει. Παιδιά, μπαίνετε στην κλήρωση για όλα τα δώρα. Τώρα αν σας κάτσει κάτι και δεν σας αρέσει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Μπορεί να κάνουμε αμοιβαία ανταλλαγή με κάποιον άλλον. Στέλλα που μου στέλνει κάτι από Καλυμάνη, Ελπίδα από Αργυρούπολη και κάτι από Χολίδη να ακούσουμε. Θέλει να ακούσουμε η Μαρία από Άγιο Αθανάσιο συγκεκριμένα. Γεια σου Ανά από Δράμα, Φωτεινή από Δράμα καλημέρα, Ελένη από Κέντρο, καλημέρα στην όμορφη παρέα, τα χίλια κομμάτια από Φέρη Μανώλης από Δράμα, Κατερίνα από Αγία Βαρβάρα στο σταθμό που μας συντροφεύει όλη τη μέρα, ευχαριστούμε, και Πέγκη Ζήνα καινούργια θέλει να ακούσει Χαρούλα. Και εγώ λέω να φέρω τώρα Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7 ακούς

0: Επίθεση.
1: Η συνήθεια που έγινε λατρεία επιστρέφει.
2: Όλοι θα υπάρχεις για μας.
1: Δεύτερη σεζόν.
3: Δεύτερη σεζόν.
1: Ακόμα πιο δυνατά.
4: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις.
1: Ο Λάμψη 105,7 φορτώνει τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες

0: Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
1: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
2: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
1: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
3: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
1: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
2: Όλα στις καλύτερες τιμές.
1: BMW Mini Κοφαντίδης.
2: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
1: BMW Mini Κοφαντίδης.
3: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
1: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
4: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Δίνουν, στολίζουν, λάμπουν, ξεχωρίζουν. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Για τις ξεχωριστές στιγμές σας, σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων για βραδινό και καθημερινό ντύσιμο. Ό,τι θα χρειαστείτε για το ράψιμο, το κέντημα και το πλέξιμο. Υπέροχα αξεσουάρ μόδας στις καλύτερες τιμές για να κάνετε τους δικούς σας συνδυασμούς. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Αβέροφ 13 και Ομονίας Γωνία. Τηλέφωνο 2510-2248-66. Καζαντζίδης. Ένας κόσμος για τις πιο λαμπερές σας δημιουργίες.
8: Ό,τι καύσιμο κι αν χρειάζεσαι, η επιλογή είναι μία. Σούζος.
9: Για το αυτοκίνητο ή για το σπίτι, η ποιότητα και η αξιοπιστία ξεκινούν από τον Σούζο. Πάντα δίπλα στον καταναλωτή με ποιοτικά καύσιμα, άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Και φέτος αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.
8: Κάνε τώρα την παραγγελία σου με δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις με την κάρτα σου και επιπλέον επιστροφή χρημάτων με τη χρήση της κάρτας Πειραιός.
9: Και φυσικά, φροντίστε το αυτοκίνητό σας στο σύγχρονο πλυντήριο του πρατηρίου Σούζος.
8: 7 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-327-111. Σούζος. Ποιοτικά καύσιμα. Σίγουρη επιλογή.
10: Ο καρπός της ελιάς. Ο πιο σημαντικός. Ευλογημένος. Για να φτάσει το λάδι στο τραπέζι σας, αγνό, με όλα τα πλούσια συστατικά του, εμπιστευτείτε τον καλύτερο. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης. Με απόλυτη εξειδίκευση και εμπειρία στην παραγωγή ελαιολάδου από το 2000. Ταχύτατη εξυπηρέτηση. Παραλαβή και μεταφορά από τον χώρο σας και την πιο σύγχρονη τεχνολογία ελαιοκομικών μηχανημάτων, το μοναδικό στο νομό Δράμας. Η έκθλιψη της ελιάς γίνεται σε ψυχρή μάλαξη, σε ένα υπερσύγχρονο, πλήρως ανακαινισμένο χώρο 4 στρεμάτων στη Βίπα Προσοτσάνης Δράμας. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης. Υπεύθυνος Χαμπίδης Αναστάσιος. Τηλέφωνο 25220-22502 και 6977-245-366. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης. Το λάδι όπως πρέπει να είναι.
11: Citroën, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έω σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
11: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
12: Α, ευχαριστώ.
13: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα.
14: Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
15: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
16: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
17: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
16: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
18: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
19: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
20: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
21: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
22: Όλες οι επιτυχίες
21: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε 105,7.
22: Δώσε ένταση.
21: Δώσε ένταση.

Το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό,

Είναι ο έρωτας μικρός και είναι η Πέγγι Ζήνα με το νέο της τραγούδι στον Λάμψη 105 και 7. Λοιπόν, 4 λεπτάκια πριν από τις 12 φτάσαμε, είστε και σήμερα εδώ παρέα μαζί μου και εγώ σας κάνω παρέα βέβαια με τα τραγούδια που έχουμε και που διαλέγουμε μαζί. Η Ειρήνη από Αμισιανά έστειλε συμμετοχή.

κάτι από μαζονάκι, η ζωή από κρινίδες, η Λίτσα από Καβάλα έστειλε συμμετοχή, αν μπορείτε κάτι από μαζονάκι, η Κωνσταντίνα από Καβάλα, ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα, γράφει, Χριστίνα από Πυργοχώρη έστειλε συμμετοχή, η Ιωάννα από Αγία Παρασκευή, ο Ιορδάνης από Δράμα, ο Κλεάνθες από Κέντρο, και περιμένουμε τον ήλιο να βγει, γράφει ο Θόδωρος από Δράμα. Αυτά είναι τα νέα μηνύματα των ακροατών.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλο ένα ταξίδι στα παλιά. Αυτή τη φορά Αντώνης Ρέμος έρχεται και η επιλογή είναι της Αθανασίας. Μέχρι το τέλος του κόσμου η Αθανασία το αφιερώνει στον Κώστα και στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Είναι το καινούριο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, το «Ρεύμα». Λοιπόν, τώρα, για να πούμε πάλι εδώ χορηγούς, events και διαγωνισμό. Πέτρος Ιακωβίδης στο θέατρο Music Hall στη Δράμα, 3η 27 Οκτωβρίου, χορηγός επικοινωνίας ο Λάμψη. Τρέχουμε διαγωνισμό εβδομάδος, 2 δωρεπιταγές αξίας 150 ευρώ από το scrooge.gr. Θα κληρωθούν την Παρασκευή το μεσημέρι. Συμμετέχουν τα μηνύματα όλης της εβδομάδος με ονοματεπώνυμο περιοχή. Και σήμερα δίνω τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ, στο Νύμφες Hotel, τριήμερο στα Γιάννενα, στο Grand Sarai και τριήμερο στο City Hotel στη Θεσσαλονίκη. Γυαλιά ηλίου Ούτζου Sunglasses, σετ μακιγιάς της Avon, άρωμα Dust and Cream. Στέλνετε ονοματεπώνυμο περιοχή στο Viber 694-700-1057 και διεκδικείτε όλα τα δώρα. Μου λέτε εγώ θέλω Πόζαρ, εγώ θέλω Θεσσαλονίκη, εγώ θέλω Γιάννενα, δεν κάνω ξεχωριστές κληρώσεις. Μπαίνετε για όλα και ανάλογα τι θα κάτσει στον καθένα. Και από εκεί και πέρα, αν μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποια αλλαγή ή ανταλλαγή με δώρο κάποιου άλλου, τότε θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο λαϊκά τώρα, γιατί χρωστάω στα Μάτι Γονίδη. Στον φίλο μας τον Βασίλη που είναι καθοδόν για Θεσσαλονίκη.

0: Στέλλα καλή, καινούριο τραγούδι στο Λάμψη. Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστρέφω για να διαβάσω νέα μηνύματα.
1: Επίθεση!
2: Η συνήθεια που έγινε λατρεία επιστρέφει.
3: Στέλλη, θα υπάρχεις για μας.
2: Δεύτερη σεζόν.
4: Δεύτερη σεζόν.
2: Ακόμα πιο δυνατά.
5: Σε θέλω πιο πολύ.
2: Ο Λάμψη 105,7 φορτώνει τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες και

0: Plus Night Bar.
1: Supermarket Κουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Οκτώβριος ξεκινά με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 5 έως και τις 14 Οκτωβρίου.
1: Δείτε εδώ! Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, λιόλαδο 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 21,65 €.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλο ηλίανθος 5 λίτρων στα 9,45 €.
1: Στο κρεοπωλείο μας, πάντα εκλεκτά και φρέσκα κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για κάθε καθημερινή σας συνταγή.
2: Για απολαυστικές μακαρονάδες, σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ 500 γραμμαρίων, τιμή ταμαχίου μόνο 65 €.
1: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9,95 €.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε. Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
0: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες.
3: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Οι διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
4: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
4: X-Rays Shoes.
5: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
4: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
5: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
5: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
6: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
7: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
6: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
7: Μαγειρίο Μεσογειακό.
6: Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται
7: με το σπιτικό φαγητό.
5: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα parties σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978-770 205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
8: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Σουζούκι Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος έμπορος Σουζούκι στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
9: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40 Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 224034. Διαχρονική αξία.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε τα μηνύματα. Γίνεται ένας χαμός εδώ. Λοιπόν, Άρτεμις Κρινίδες, Τάνια από Δράμα, Κυριάκος από Κρινίδες, Ιωάννα από Αντιφιλίππους, Αναστασία από Δράμα, που θέλει από να ακούσει, Φάνης από Κέντρο, η Χριστίνα το Αιγαίο από Βύση θέλει να ακούσει. Το έχουμε βάλει το Αιγαίο, το όχι γιατί από Βύση δεν βάλαμε και θα το ακούσουμε. Η Κωνσταντίνα από Αντιφιλίππους, η Ελευθερία από Καλαμπάκι μας έστειλε και αυτή τη συμμετοχή της. Νικολέτα από Αγία Βαρβάρα μπαίνει στην κλήρωση. Ολυμπία από Αγιάννη. Ο Κύριλλος από Μαυρολεύκη. Η Ελισάβετ από Χωράφα. Η Ζωή από Περιγιάλη. Ο Νίκος από Ελευθερούπολη. Η Νάντια από Δράμα. Ο Γιώργος από Άγιο Λουκά. Και ο Κώστας από την Συνεφιασμένη και Βροχερή Δράμα.

105,7.

Λοιπόν, έχω νικητές, έχω κάνει κλήρωση. Τα τελευταία μηνύματα, τι να πεις για μένα Κωνσταντίνου Αργυρό, ο Τάσος από Πέραμο θα το ακούσεις σε λίγο Τάσο και Λευτέρης από Ελευθερούπολη έστειλαν συμμετοχές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να σας πω που ήσασταν και σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους ακούσατε. Πιο πολύ ευχαριστώ εσάς που συμμετείχατε με τραγούδια τα οποία επιλέξαμε εδώ παρέα.

Σετ μακιγιάς της Avon κερδίζουν η Ζωή από Περιγιάλη με το 200 και η Νάντια από Δράμα με το 723. Άρωμα Dust & Cream ο Αντώνης από Δράμα 355 και ο Βασίλης από Σούγγελο 906. Γυαλιά ηλίου Ούτζου Σανγκλάσεις, Κυριάκος από Κρινίδες 187, Δέσποινα από Δράμα 722. Τριήμερο στο City Hotel στη Θεσσαλονίκη, Μέρη από το παλιό 002. Τριήμερο στο Grand Sarai στα Γιάννενα, η Αναστασία από Βύρωνα 056 και το τριήμερο στα Λουτρά Πόζα στο Νύμφες Hotel, Άννα από Δράμα με το 238. Οι νικητές αύριο το πρωί στέλνετε μήνυμα και ενημερώνεστε για τα δώρα που έχετε κερδίσει. 9 με 12 μας στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber και θα σας πω τι πρέπει να κάνετε για τα δώρα σας. Σε λίγο 1 με 3 Αθηνά Κλίμη μαζί σας, 3 με 7 Βασίλη Τσακαλίδης, 7 με 10 το βράδυ όπως κάθε Τετάρτη βράδυ θα είναι κοντά σας η Όλγα Τοκμακίδου. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο το πρωί 9 και κάτι. Φιλιά!

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Συγγνώμη.
4: Παρακαλώ.
3: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι το MGZ Max.
4: Ναι, ναι.
3: Ευχαριστημένος.
4: Πολύ.
3: Δηλαδή από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
4: 197.
5: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκπτωση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Alco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
6: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
7: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
8: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
9: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
10: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social, έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
11: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 391122 και 6945 753959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο
12: Είσαι
11: πλάνο.
12: Χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
14: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο.
2: Τηλέφωνο 2511 1098 03.
14: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
15: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
14: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
16: 30 χρόνια τώρα η παράδοση στο καλό ελαιόλαδο έχει ένα όνομα. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. Δίπλα στον παραγωγό και τον καταναλωτή με σύγχρονα μηχανήματα ψυχρής έκθλιψης. Με χαμηλές θερμοκρασίες για λάδι κορυφαίας ποιότητας και χαμηλής οξύτητας. Διαθέτουμε ιδιόκτητο φορτηγό για τη μεταφορά της παραγωγής σας. Στο ελαιοτριβείο μας θα βρείτε φρέσκο λάδι φετινής οδειάς απευθείας για το τραπέζι σας. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. 30 χρόνια μαζί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 68 880.
17: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1 0 5 7.
18: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
19: Όλες οι επιτυχίες
18: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε 105,7.
17: Δώσε ένταση.
18: Δώσε ένταση.
20: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Τεταρτούλα. Με λίγο περίεργο καιρό από εδώ και από εκεί. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Θα είμαστε μαζί για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική, με πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλά trends. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Με πολύ ρεπορτάζ αλλά και με πολλά trends τα οποία έχουν έρθει εδώ πέρα στο σταθμό μας για να τα κάνουμε και εμείς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θυμίζω ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Instagram μας Be Viral Radio Show και να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουν ξεκινήσει τα πρώτα Christmas Countdowns που είναι για μένα κάτι πολύ σημαντικό. Μας δείχνουν ότι τα Χριστούγεννα είναι πιο κοντά από ποτέ. Ψέμα μεγάλο, αλλά τι να κάνουμε, τις διακοπές σκεφτόμαστε. 70 κάτι μέρες, κυρίες και κύριοι, και μετράμε αντίστροφα λοιπόν. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και περιμένουμε η Μαράια Κάρι να κάνει την εμφάνισή της στο TikTok. Ώστε, παιδιά, με το που ακούσουμε και το All I Want for Christmas is You, να ξέρουμε το ότι πλέον αυτή η εποχή έχει έρθει.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Παιδιά, εντάξει, βλέπω εδώ πέρα τι γίνεται στα νυχτερινά σχήματα και κάπου λίγο τσιρίζω, αλλά κυρίως τσιρίζω με το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου που πραγματικά τα σπάει. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Έχω ξεχωρίσει το chat GPT να πω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Επίθεση.
0: Η συνήθεια που έγινε λατρεία επιστρέφει.
2: Όλοι θα υπάρχεις για μας.
0: Δεύτερη σεζόν.
3: Δεύτερη σεζόν.
0: Ακόμα πιο δυνατά.
4: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις.
0: Ο Λάμψη 105,7 φορτώνει τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες και

0: Ο αγώνας ξεκινάει.
1: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
0: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
1: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
0: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
1: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
0: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
1: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
0: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
1: Mundialito Football Club. Επίσημη Ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Και σκόραρες.
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.

0: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
1: Μήπως είναι Αυστραλός.
0: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
1: Μήπως τότε Αμερικάνος.
0: Ανέβα λίγο.
1: Καναδός.
0: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
2: Ταβέρνα ο Καναδός.
0: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
2: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
0: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
2: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
0: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
0: Αυτό το live δεν γίνεται να το χάσεις. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο Γρηγόρης Αμόλης έρχεται να μας μαγέψει με τη λίρα και τα τραγούδια του στο θέατρο Events Hall στη Δράμα. Μια βραδιά γεμάτη μουσική και χορό που θα σου μείνει αξέχαστη. Σημεία προπόλησης, Δράμα, Hank Coffee and More, Angelo Barber, Καβάλα, Happy Accessories, Βόλακας, Καφέ Μπουγάτσα ο Γιάννης. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-759-721. Διοργάνωση Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Δόξα Βόλακα.
2: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.
3: Be Viral Radio Show

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και εννοείται το ότι μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα πάρα πολλά celebrity news. Βλέπουμε και πολλά βίντεο από τον παραόντα που εμφανίστηκαν η Κατερίνα Στικούδη με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να τρεντάνουν στα social media, μιας και παιδιά ένα καμπαρέ το χρειαζόμασταν εδώ πέρα στην Αθήνα. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας και φυσικά περιμένω να μου στείλετε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε σε ελάχιστα λεπτά.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, εδώ πέρα παιδιά είμαστε και πάλι, Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Έχω παιδιά έτσι μια πολύ ωραία αίσθηση ότι θα περάσουμε ένα πολύ ωραίο χειμώνα και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Όχι μόνο γιατί έρχονται πολύ ωραία σχήματα, αλλά παιδιά γιατί έρχονται και τα πρώτα χιόνια. Και εμένα αυτό μου αρέσει πολύ. Μην πω ψέματα. Θέλουμε λίγο χουχούλινγκ στο σπίτι μας. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: στο πονάει άστο.
1: Be Viral Radio Show.
2: 3, 2, 1, πάμε!
3: Είναι νούμερο 1!
4: Είναι νούμερο 1!
3: Είναι νούμερο 1! Νούμερο 1!
4: 1!
3: 1! Νούμερο 1!
5: Λάμψη 105,7.
6: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
9: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει?
10: Ώρα για καφέ.
9: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
10: Οπότε παραγγέλνω Coffee Time.
9: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
6: Coffee Time. Για απολαυστικό καφεδάκι, τέλεια snacks,
9: ολόφρασκα sandwich,
6: γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα και άλλες νόστιμες επιλογές.
9: Coffee Time. Ομονίας 94 Καβάλα.
6: Delivery 2510-2222-27 και στο eFood.
9: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
11: Ό,τι καύσιμο κι αν χρειάζεσαι, η επιλογή είναι μία. Σούζος.
12: Για το αυτοκίνητο ή για το σπίτι, η ποιότητα και η αξιοπιστία ξεκινούν από τον Σούζο. Πάντα δίπλα στον καταναλωτή, με ποιοτικά καύσιμα, άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Και φέτος, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.
11: Κάνε τώρα την παραγγελία σου, με δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις με την κάρτα σου και επιπλέον επιστροφή χρημάτων με τη χρήση της κάρτας Πειραιός.
12: Και φυσικά, φροντίστε το αυτοκίνητό σας στο σύγχρονο πλυντήριο του πρατηρίου Σούζος.
11: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-327-111. Σούζος. Ποιοτικά καύσιμα. Σίγουρη επιλογή.
13: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
14: Δίνουν, στολίζουν, λάμπουν, ξεχωρίζουν. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Για τις ξεχωριστές στιγμές σας, σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων για βραδινό και καθημερινό ντύσιμο. Ό,τι θα χρειαστείτε για το ράψιμο, το κέντημα και το πλέξιμο. Υπέροχα αξεσουάρ μόδας στις καλύτερες τιμές για να κάνετε τους δικούς σας συνδυασμούς. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Αβέροβ 13 και Ομονίας Γωνία. Τηλέφωνο 2510-2248-66. Καζαντζίδης. Ένας κόσμος για τις πιο λαμπερές σας δημιουργίες.
15: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή.
8: Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
0: Citroën, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
0: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
4: Α, ευχαριστώ.
15: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
16: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
17: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
18: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
19: Όλες οι επιτυχίες
18: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε, λάμψε, λάμψε. 105,7.
17: Δώσε ένταση.
18: Δώσε ένταση.
20: Be Viral Radio Show.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και βλέπω εδώ πέρα διάφορα πράγματα στα social media, όπως παιδιά, ότι έχουν γίνει viral κάτι συγκεκριμένες κούπες όπου μπορείς να φτιάξεις ό,τι θέλεις πάνω, όπως ένα ουράνιο τόξο, όπως κάποιο λεκτικό, όπως κάποια ημερομηνία, not sponsored. Να πω όμως σε αυτό το σημείο το ότι φαίνεται ότι το νέο Talk of the Town είναι να πηγαίνουν φίλες και φίλοι να κάνουν έτσι catch up και να περνάνε όμορφα φτιάχνοντας κούπες, κάνοντας ανθοκομική, αλλά γενικότερα και κάνοντας άλλα πράγματα όπως ας πούμε πυλό, κουλουπού, κουλουπού. Είναι λίγο της μόδας, είναι και κάτι όμως παιδιά που έχει και μια παραγωγικότητα, το ψέμα δεν το θέλω. Εσείς είστε σε αυτή τη φάση? Αν ναι, περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show, δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματα του Παναγιώτη και της Σαπφούς, κλείνεται το Σαπφό, κλείνεται θεωρώ. Λοιπόν, περιμένω να μου στείλεις και εσύ που με ακούσε αυτή τη στιγμή από τους δρόμους της πόλης το μήνυμά σου και εννοείται παραμένετε εδώ πέρα γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και το repost που έκανε η Άννα Βύση αυτές τις μέρες σε βίντεο φαν που ανέβασε στα social media με το Κόντρα, ήταν νομίζω η απάντησή της για όλα αυτά που ακούμε αυτό το χρονικό διάστημα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Θέλω μια ήρεμη εβδομάδα, παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω τσακωμούς, δεν θέλω ίντριγκες. Θέλω ησυχία και ηρεμία. Μπορώ να την έχω. Ελπίζω πως ναι. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας. Μου ζητήσατε Θοδωρή Φέρη και Πέτρο Ιακωβίδη που θα έρθουν όπως ήρθαν και στις προηγούμενες μας έτσι στιγμές και ώρες και εγώ επιστρέφω.

λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Εδώ πέρα είμαστε με πολλές επιτυχίες και φυσικά και πολύ ωραίες προτάσεις, παιδιά. Τα θέατρα στην Αθήνα έχουν γίνει το νέο must και νομίζω το ότι από όπου και να βρισκόμαστε θέλουμε να βρεθούμε εκεί πέρα προκειμένου να δούμε μια ωραία παράσταση. Παιδιά, εγώ είμαι αυτής της άποψης πλέον ότι το θέατρο είναι μόδα και εγώ αυτό το γουστάρω γιατί είναι μια ωραία μόδα. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και δυναμώνετε την ένταση. Εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά. We'll be right back.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και όπως καταλαβαίνετε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
5: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
6: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
5: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
6: Μαγειρίο
5: Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται
6: με το σπιτικό φαγητό.
7: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στο νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.
8: Ο καρπός της ελιάς, ο πιο σημαντικός, ευλογημένος. Για να φτάσει το λάδι στο τραπέζι σας, αγνό, με όλα τα πλούσια συστατικά του, εμπιστευτείτε τον καλύτερο. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης. Με απόλυτη εξειδίκευση και εμπειρία στην παραγωγή ελαιολάδου από το 2000. Ταχύτατη εξυπηρέτηση, παραλαβή και μεταφορά από τον χώρο σας και την πιο σύγχρονη τεχνολογία ελαιοκομικών μηχανημάτων, το μοναδικό στο νομό Δράμας. Η έκθλιψη της ελιάς γίνεται σε ψυχρή μάλαξη, σε ένα υπερσύγχρονο, πλήρως ανακαινισμένο χώρο 4 στρεμμάτων στη Βίπα Προσοτσάνης Δράμας. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης. Υπεύθυνος Χαμπίδης Αναστάσιος. Τηλέφωνο 25 22 0 22 502 και 6977 245 366. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης. Το λάδι όπως πρέπει να είναι.
9: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
10: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετεί τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Jenny Thomaidou.
11: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
12: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχο Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
13: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
14: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
15: Όλες οι επιτυχίες
14: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
13: Δώσε ένταση.
14: Δώσε ένταση.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Ανταμώσαμε και σήμερα Λάμψη 105,7 και www.lamsi1057.gr. Καλά, είστε εδώ ήδη και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης, μέχρι και τις 7 θα παίξω την καλύτερη μουσική για την παρέα μου και σήμερα, παιδιά, που είναι έτσι ο καιρός, έχω διάθεση για λίγο μπαλάντες, αλλά κάθε φορά αυτό παθαίνω. Δεν ξέρω όταν έχει μουντό καιρό αν πρέπει να το πάμε με μπαλάντες ή θα μελαγχολήσουμε τελείως και πρέπει να βάλουμε ανεβαστικά τραγούδια. Θέλω τη βοήθειά σας στο Viber.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1. Νούμερο 1.
0: 1.
1: 1. Νούμερο 1.
2: Λάμψη είναι νούμερο 1.
3: Λάμψη 105,7.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ήταν εδώ στο Λάμψη 105,7 και εδώ μαζί μου είναι και το πολύ μεγάλο δώρο εβδομάδας που έρχεται επί δύο, παιδιά. 150 ευρώ δώρο επιταγές από το scrooge.gr. Θα κληρώσουμε την Παρασκευή για τα μηνύματα στο Viber. Στείλτε λοιπόν το ονοματεπώνυμο και μπείτε στο διαγωνισμό 694 700 105 7.

0: Επίθεση.
1: Η συνήθεια που έγινε λατρεία επιστρέφει.
2: Όλοι θα υπάρχεις για μας.
1: Δεύτερη σεζόν.
3: Δεύτερη σεζόν.
1: Ακόμα πιο δυνατά.
4: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις.
1: Ο Λάμψη 105,7 φορτώνει τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες και

0: Ο αγώνας ξεκινάει.
1: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
0: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
1: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
0: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
1: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
0: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
1: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
0: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
1: Mundialito Football Club. Επίσημη Ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Και σκόραρες.
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.

0: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
1: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
0: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κωνσταντίδης.

0: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
1: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
0: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Cof

0: Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
1: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
0: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
2: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
0: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
1: Όλα στις καλύτερες τιμές.
0: BMW Mini Κοφαντίδης.
1: 5ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
0: BMW Mini Κοφαντίδης.
2: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
0: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
3: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
4: Μήπως είναι Αυστραλός.
3: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
4: Μήπως τότε Αμερικάνος.
3: Ανέβα λίγο.
4: Καναδός.
3: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
4: Ταβέρνα ο Καναδός.
3: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
4: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
3: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
4: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
3: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
0: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
1: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
0: X-Rays Shoes.
1: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
0: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
1: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
1: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτό το live δεν γίνεται να το χάσεις. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο Γρηγόρης Αμόλης έρχεται να μας μαγέψει με τη λίρα και τα τραγούδια του στο θέατρο Events Hall στη Δράμα. Μια βραδιά γεμάτη μουσική και χορό που θα σου μείνει αξέχαστη. Σημεία προπόλησης Δράμα, Hank Coffee and More, Angelo Barber, Καβάλα, Happy Accessories, Βόλακας, Καφέ Μπουγάτσα ο Γιάννης. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 759 721. Διοργάνωση Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

Τέλα και Νίκο Οικονομόπουλος στα 52 λεπτά μετά από τις 3. Μεσημεράκι τεταρτιάτικο, παιδιά, έχω την αίσθηση σήμερα σαν να είναι Δευτέρα, κάπως ξεκινήμα εβδομάδας. Δεν ξέρω, έχω χάσει κάποια επεισόδια.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Λάμψη. 105,7.

0: Κάθε άλλο ήταν αυτό. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος, οι χάρτινες αγάπες. Στο Λάμψη 105,7. Σε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου, Νίκος Βέρτης, Νίκος Οικονομόπουλος. Και τώρα το τραγούδι που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα.
1: Λάμψη 105,7. Μας αρέσει. Το προτείνουμε. Καλλιτέχνης.
2: Πάνος Κιάμος.
1: Τίτλος.
2: Ανοιχτή ακρόαση.

0: Λάμψη 105,7. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
5: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
7: Συγγνώμη!
8: Παρακαλώ!
7: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
8: Ναι, ναι!
7: Ευχαριστημένος!
8: Πολύ!
7: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
8: 197!
9: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
10: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
11: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
10: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
12: 30 χρόνια τώρα η παράδοση στο καλό ελαιόλαδο έχει ένα όνομα. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. Δίπλα στον παραγωγό και τον καταναλωτή με σύγχρονα μηχανήματα ψυχρής έκθλιψης. Με χαμηλές θερμοκρασίες για λάδι κορυφαίας ποιότητας και χαμηλής οξύτητας. Διαθέτουμε ιδιόκτητο φορτηγό για τη μεταφορά της παραγωγής σας. Στο ελαιοτριβείο μας θα βρείτε φρέσκο λάδι φετινής οδειάς απευθείας για το τραπέζι σας. ακριβή ομαλέας στο Δοξάτο. 30 χρόνια μαζί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-68880.
13: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
14: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
15: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
13: Νίκος Βέρτης
15: κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
16: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
17: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
18: Όλες οι επιτυχίες
17: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπς, Λαμπς, Λαμπς 105,7.
16: Δώσε ένταση.
17: Δώσε ένταση.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1. Νούμερο 1.
0: Ένα.
1: Νούμερο 1.
2: Λάμψη είναι νούμερο 1.
3: Λάμψη 105,7.

Παιδιά, ήταν και η Βιαδάμου στο Λάμψη 105,7 στα 33 λεπτά μετά από τις 4 απογευματάκι τεταρτιάτικο, και είναι και μουντό και είναι και βροχερό, αλλά η παρέα μου εδώ επιλέγει πάρα πολύ κεφάτα τραγούδια, αυτά δηλαδή που θα ακούσουμε παρέα μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί. Έχω Κωνσταντίνο Αργυρό και έχω και πολλά αγαπημένα, γι' αυτό μένεις εδώ μαζί μου. Περιμένω

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λαμπς. Λαμπς. Λαμπς. 105,7. Δώσε ένταση.

0: Αυτός λοιπόν, φίλοι μου, ήταν και ο Απόν εδώ στο Λάμψη 105,7 και εγώ τώρα ξεκινάω διαγωνισμό για την παρέα μου και τι σας έχω ρε παιδιά. Έχω φιάλι για Νίκο Βέρτη.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
2: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
2: Αν είσαι ένα αστέρι.
1: Νίκος Βέρτης, κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Κάνεις πως δεν με α...
1: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
0: Λοιπόν παιδιά, ξεκινάω τώρα διαγωνισμό για μια παρέα 4 ατόμων κερασμένη φιάλη για την Παρασκευή για να απολαύσετε Νίκο Βέρτη στην Πύλη Αξίου στη Θεσσαλονίκη. Στέλνετε τη λέξη Βέρτη στο μήνυμα στο Viber.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρή σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
5: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
1: Ό,τι καύσιμο κι αν χρειάζεσαι, η επιλογή είναι μία. Σούζος.
6: Για το αυτοκίνητο ή για το σπίτι, η ποιότητα και η αξιοπιστία ξεκινούν από τον Σούζο. Πάντα δίπλα στον καταναλωτή, με ποιοτικά καύσιμα, άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Και φέτος, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Κάνε τώρα την παραγγελία σου, με δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις με την κάρτα σου και επιπλέον επιστροφή χρημάτων με τη χρήση της κάρτας Πειραιός.
6: Και φυσικά, φροντίστε το αυτοκίνητό σας στο σύγχρονο πλυντήριο του πρατηρίου Σούζος.
1: 7 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-327-111. Σούζος. Ποιοτικά καύσιμα. Σίγουρη επιλογή.
7: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
8: Οκτώβριος ξεκινά με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 5 έως και τις 14 Οκτωβρίου.
7: Δείτε εδώ. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, λιόλαδο 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 65 λεπτά.
8: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλο ηλίανθος 5 λίτρων στα 9 ευρώ και 45 λεπτά.
7: Στο κρεοπωλείο μας, πάντα εκλεκτά και φρέσκα κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για κάθε καθημερινή σας συνταγή.
8: Για απολαυστικές μακαρονάδες, σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ 500 γραμμαρίων, τιμή ταμαχίου μόνο 65 λεπτά.
7: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
8: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε. Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
9: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα. Είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι. 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι. Αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
10: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920 23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
11: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
12: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
11: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
13: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
14: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
13: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
14: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
13: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
14: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπ, Λαμπ, Λαμπ 105,7. Δώσε ένταση.

105,7.

Αυτός λοιπόν, παιδιά, ήταν και ο Πέτρος Ιακωβίδης. Και τώρα πάμε να παίξουμε «Τα λόγια είναι περιτά». Θέλω να ανεβάσετε ένταση, να ακούσετε, να βρείτε και να μου πείτε αυτή εδώ η μουσική. Πριν από κάποια χρόνια, 20 κάτι πια σίγουρα έχουν γίνει, έντυνε τους τίτλους αρχής μιας πολύ γνωστής και αγαπημένης σειράς. Θέλω να ακούσετε, να βρείτε και να μου πείτε ποια είναι η σειρά που ψάχνουμε σήμερα.

στέλνετε στο Viber τον τίτλο της σειράς που ψάχνω σήμερα. Σας έχω ένα διήμερο στο Παρορέα στο Άιντιστρο για Σαββατοκύριακο εκεί για δύο άτομα. Πάρα πολύ ωραία θα τα περάσετε. Δώρα επιταγή 50 ευρώ για καύσιμα από την Express Oil και 20 ευρώ από τα αρτοζαχαροπλαστείας Κλαρίς. Επίσης, μαζί με την απάντηση, μου γράφετε και τη λέξη Βέρτης, γιατί κληρώνω μία φιαλή 4 ατόμων για Νίκο Βέρτη στην πύλη Αξιού για αυτή την Παρασκευή. 694 700 105.

Είναι οι μέλισσες, είναι η μισή καρδιά εδώ στο Λάμψη 105,7. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχει ξαναγίνει να έχουμε τόσες πολλές λάθος απαντήσεις. Η φίλη μου η Ντίνα λέει: βάλει το άλλη μία φορά. Δεν είναι το 50-50. Καλησπέρα, φίλη μου Σταυρούλα. Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή? Λέει: όχι, λάθος κάνω, λάθος κάνεις. Ξαναδέστο. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Ιωάννη που το βρήκε. Καλησπέρα στο φίλο ή στη φίλη με το 487. Έχει απαντήσει λάθος, δεν είναι το Dolce Vita. Η Γεωργία από τον Άγιο Θανάσιο στέλνει για Βέρτη. Η Γογό λέει ότι είναι Γογό. Η φίλη μου Γογό, τώρα το κατάλαβα ότι είσαι εσύ. Δεν είναι η Στάβλη Τσιρέτα Ζαΐμη. Καλησπέρα στην Αθανασία μου που απαντάει πάρα πολύ σωστά. Είναι η δεύτερη σωστή απάντηση. Δεν είναι το Δισεξαμαρτίν, Κυριακή μου. Γενικά, παιδιά, δεν τα πήγατε πολύ καλά. Πάμε λίγο να ξαναπαίξουμε. Πάμε να το ξαναακούσουμε άλλη μία. Ο Στέλιος, βέβαια, Στέλιο, το βρήκε εσύ, το είδα. Τι σαζάμ, ρε Ιωάννη, δεν έχει σαζάμ. Θα σου βγάλει το τραγούδι, δεν θα σου βγάλει τη σειρά που έπαιζε αυτό. 6, 9, 4, 700.

0: Σας έχω ένα διήμερο στο Παρορέα στο Άγκιστρο για δύο άτομα για Σαββατοκύριακο εκεί. 50 ευρώ δωρεπιταγή για καύσιμα από την Express Oil, 20 ευρώ από το Σκλαρί αν βρήκατε τη σειρά. Επίσης, αν μου γράψετε και τη λέξη Βέρτης, μία παρέα τεσσάρων ατόμων θα κερδίσει γερασμένη φιάλη για Νίκο Βέρτη την Παρασκευή στην πύλη Αξιού στη Θεσσαλονίκη. 694-700-1057 μου στέλνετε τις απαντήσεις στο Viber. Καλή σας επιτυχία ρε παιδιά. Και μην ξεχνάτε ότι μπαίνετε και στο διαγωνισμό για τις 250 ευρώ δωρεπιταγές από το scrooge.gr. 3, 2, 1,
1: πάμε! Είναι νούμερο 1!
2: Είναι νούμερο 1!
1: Είναι νούμερο 1! Νούμερο 1!
2: 1!
1: 1! Νούμερο 1! Ο Νάμψη είναι νούμερο 1!
3: Λάμψη 105,7.

0: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες.
1: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
2: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα parties σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25 210 51 134 69 78 770 205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
3: Citroën, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
3: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
4: Α, ευχαριστώ.
5: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
1: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
6: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
2: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
7: Λάμψη, Λάμψη, 105,7.
8: Λάμψη, 105,7.
9: Ο καρπός της ελιάς, ο πιο σημαντικός, ευλογημένος. Για να φτάσει το λάδι στο τραπέζι σας, αγνό, με όλα τα πλούσια συστατικά του, εμπιστευτείτε τον καλύτερο. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης, με απόλυτη εξειδίκευση και εμπειρία στην παραγωγή ελαιολάδου από το 2000. Ταχύτατη εξυπηρέτηση, παραλαβή και μεταφορά από τον χώρο σας και την πιο σύγχρονη τεχνολογία ελαιοκομικών μηχανημάτων, το μοναδικό στο νομό Δράμας. Η έκθλιψη της ελιάς γίνεται σε ψυχρή μάλαξη, σε ένα υπερσύγχρονο, πλήρως ανακαινισμένο χώρο 4 στρεμμάτων στη Βίπα Προσοτσάνης Δράμας. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης. Υπεύθυνος Χαμπίδης Αναστάσιος. Τηλέφωνο 25 22 0 22 502 και 6977 245 366. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης. Το λάδι όπως πρέπει να είναι.
10: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει?
11: Ώρα για καφέ.
10: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
11: Οπότε παραγγέλνω Coffee Time.
10: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
11: Coffee Time. Για απολαυστικό καφεδάκι, τέλεια snacks,
10: ολόφρασκα sandwich,
11: γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα και άλλες νόστιμες επιλογές.
10: Coffee Time. Ομονίας 94 Καβάλα.
11: Delivery 25 10 22 22 27 και στο eFood.
10: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί. Με 9 το βράδυ.
12: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
13: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
13: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
13: Τηλέφωνο 2592062472.
12: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
14: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
13: Και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
13: Τηλέφωνο 2592062472.
12: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
14: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμνησιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
2: Μήπως είναι Αυστραλός?
1: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
2: Μήπως τότε Αμερικάνος?
1: Ανέβα λίγο.
2: Καναδός.
1: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
3: Ταβέρνα ο Καναδός.
1: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
3: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
1: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
3: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
1: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
4: Αυτό το live δεν γίνεται να το χάσεις. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται να μας μαγέψει με τη λύρα και τα τραγούδια του στο θέατρο Events Hall στη Δράμα. Μια βραδιά γεμάτη μουσική και χορό που θα σου μείνει αξέχαστη. Σημεία προπόλησης Δράμα, Hug Coffee and More, Angelo Barber, Καβάλα, Happy Accessories, Βόλακας, Καφέ Μπουγάτσα ο Γιάννης. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 759 721. Διοργάνωση Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Δόξα Βόλακα.
5: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

105,7.

Τι λοιπόν, φίλοι μου, ήταν και η Άννα Βύση, όχι γιατί, εδώ στο Λάμψη 105,7. Λοιπόν, πάμε άλλη μία, μου γράφετε εδώ ξαναβάλτο. Ψάχνουμε λοιπόν, φίλοι μου, να βρούμε τη σειρά. Ψάχνουμε αυτή την υπέροχη σειρά του Αλέξανδρου Ρίγα Αποστόλου. Πώς να σας βοηθήσω, ρε παιδιά, για να μην κάνει και μπαμ, για πείτε μου λίγο. Δεν είναι το Δίσεξα Μαρτίν.

Δεν είναι ούτε το εμείς και εμείς, βούλα μου. Τι βοήθεια έδωσα, φίλε μου Ιωάννη, για κατατόπισέ με λίγο. Δεν είναι οι τρεις χάριτες, δεν είναι το Dolce Vita. Έπαιξε το 2006, 7, 8, πότε έπαιξε. 6, 9, 4, 700, 105, 7. Στέλνετε, παιδιά, τις απαντήσεις στο Viber και εγώ σας έχω τέλεια δώρα. Επίσης μου γράφετε και τη λέξη Vertis, γιατί μια παρέα θα κερδίσει φιάλη 4 ατόμων για πύλη αξιού για να απολαύσει Νίκο Βέρτη την Παρασκευή. Δεν είναι καθόλου εύκολο, φίλε μου Ιωάννη, μην κοροϊδεύεις τα παιδιά. Άντε, παιδιά, καλή επιτυχία. 6, 9, 4, 700, 105, 7 οι απαντήσεις στο Viber.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Λάμψη. 105,7.

Αυτός λοιπόν, φίλοι μου, ήταν και ο Σέρτζης Ρουβάς εδώ στο Λάμψη 105,7. Τον απολαύσαμε πολύ δυνατά στα 6 λεπτά μετά από τις 6. Βασίλης Τσακαλίδης στον αέρα. Παίζουμε, φίλοι μου, για λίγα λεπτά ακόμη. Για 20 κάτι λεπτά. Ναι, έχει ρεσεψιόν, έχει πισίνα. Και πάμε να ανακεφαλαιώσουμε. Δεν είναι το Dolce Vita. Δεν είναι το Δίσεξα Μαρτίν. Δεν είναι το τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή. Τι άλλη λάθος απάντηση μου γράψατε, για να τσεκάρε εδώ στα μηνύματα.

μου γράφετε στο Viber τις απαντήσεις. Έχει, έχει και πισίνα. Έχει και λαμπάκια, βέβαια. Δεν είναι οι δύο ξένοι, παιδιά, να ξέρετε, χαρά μου. Και βασικά είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Δεν σας έχω απαντήσει στο Viber, σας τα λέω τώρα εδώ απευθείας στο ραδιόφωνο. 694-700-1057 είναι ο αριθμός Viber που στέλνετε τις απαντήσεις σας για ακόμη 20 κάτι λεπτά.

0: Night Bar.
1: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζένι Θωμαίδου. Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
4: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
3: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510 22 02 01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.

0: Συγγνώμη!
1: Παρακαλώ!
0: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MG Zendes Max!
1: Ναι, ναι!
0: Ευχαριστημένος!
1: Πολύ!
0: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
1: 197!
2: Νέο MG Zendes Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Alco Carepe. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 326292.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

Γιατί εδώ είναι και η παρέα σου, φυσικά με τα καλύτερα, με τα πιο ωραία δώρα. Θέλω, παιδιά, να παίξουμε για τελευταία φορά. Θέλω να ακούσετε προσεκτικά το κουιζάκι. Είναι η τίτλη αρχής μιας πολύ γνωστής τηλεοπτικής σειράς που δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να σας δυσκολέψει

Ακόμη 10 λεπτά. Σας έχω ένα διήμερο στο παρορέα στο Άγκιστρο. Για σουκού εκεί θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. 50 ευρώ δωρεπιταγή για κάψιμα από την Express Oil και 20 ευρώ από το Σκλαρί. Επίσης, παιδιά, μου γράφετε τη λέξη Βέρτης, γιατί κληρώνω μία φιάλη 4 ατόμων για αυτή την Παρασκευή. Πύλη Αξιού και Νίκος Βέρτης. 694 700 105.

105,7.

Κατερίνα Ηλιόλιου εδώ, παιδιά, στο Λάμψη 105,7 και ήγηκεν η ώρα για να κάνουμε την κλήρωση αλλά και να μάθουμε την απάντηση. Παίζαμε, παιδιά, με το κόκκινο δωμάτιο στο Μέγκα. Αυτή ήταν η σειρά που...

Η Κατερίνα Ηλιόλιου εδώ, παιδιά, στο Λάμψη 105,7 και ήγηκεν η ώρα για να κάνουμε την κλήρωση αλλά και να μάθουμε την απάντηση. Παίζαμε, παιδιά, με το κόκκινο δωμάτιο.

Στο Λάμψη 105,7 και ήγηκεν η ώρα για να κάνουμε την κλήρωση αλλά και να μάθουμε την απάντηση. Παίζαμε παιδιά με το κόκκινο δωμάτιο στο Μέγκα. Αυτή ήταν η σειρά που ψάχναμε. Σήμερα είχαμε άπειρες απαντήσεις που ήταν λάθος. Δεν ξέρω γιατί δυσκολευτήκατε τόσο. Πάω να κάνω την κλήρωση, να βρω τους νικητές και όσο συμβαίνει αυτό, ο Χρήστος Μάστορας αλλά και αμέσως τώρα ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Νίκο Μακρόπουλο παίζουν στο ραδιοφωνό σου.

0: Το ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Αυτός λοιπόν, φίλοι μου, ήταν και ο Χρήστος Μάστορας για όλα ικανή στο Λάμψη 105,7 και πάμε να δούμε νικητές. Το διήμερο το κέρδισε ο Αντώνης από τη Δράμα με το 155. Δώρο επιταγή 50 ευρώ για καύσιμα, η Μάρθα από τη Δεξαμενή με το 243, 20 ευρώ από το Σκλαρί. Είναι η Νικολέτα, ρε παιδιά, που θα τη χαρεί στην υγειά μας με το 380 και τέλος την κερασμένη φιάλη για Νίκο Βέρτη στη Θεσσαλονίκη, πύλη αξιού για το βράδυ της Παρασκευής, η Μαρία από την Νικήσιανη με το 687. Μπράβο νικητές μου, επικοινωνείτε αύριο το πρωί 9 με 12 στην εκπομπή του Κώστα Σωτηρέλη για να ενημερωθείτε για τα δώρα. Εγώ μπορεί να φεύγω, αλλά αυτό το κορίτσι έρχεται. Έλα λίγο, έλα, γιατί θέλω να ακούσεις το νέο τραγούδι της Δρίας Τσελινίδου. Τι γίνεται, καλώς την Όλγα Τοκμακίδου, τι γίνεται.
1: Βασιλάκι μου αγαπημένη, γεια σου.
0: Χρόνια και ζαμάνια, ρε παιδί μου, πώς γίνεται αυτό.
1: Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, πάλι ήθελα να έρθω. Βρήκα κάτι το οποίο ήθελα να το πούμε μαζί στο
0: σπίτι. Πες μου.
1: Δεν προλαβαίνω να το βρω τώρα στο κινητό μου. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Θα σ' ακούω από το σπίτι και θα σχολιάζω στο Viber.
1: Όχι, το κρατάω για την επόμενη φορά που θα συναντηθώ live στον αέρα. Λοιπόν, μη μου πεις, έγινε το αγαπημένο μου επιτέλους σίγκι.
0: Ναι.
1: Πες μου λίγο, έχω τώρα μάρτυρα τον Βασίλη Τσακαλίδη, χωρίς να περιευτολογήσω. Από την πρώτη μέρα που βγήκε το άλμπουμ, ποιο ήταν το τραγούδι που διάλεξα?
0: Το 10ο σαν εσένα. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Φίλια, παιδιά, εγώ έρχομαι αύριο πάλι στις 3. Όλγα Τοκμακίδου.
1: Βασίλη μου, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση, καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Τα λέμε σε λίγο.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον. Δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλαιώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: 30 χρόνια τώρα η παράδοση στο καλό ελαιόλαδο έχει ένα όνομα. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. Δίπλα στον παραγωγό και τον καταναλωτή, με σύγχρονα μηχανήματα ψυχρής έκθλιψης, με χαμηλές θερμοκρασίες για λάδι κορυφαίας ποιότητας και χαμηλής οξύτητας. Διαθέτουμε ιδιόκτητο φορτηγό για τη μεταφορά της παραγωγής σας. Στο ελαιοτριβείο μας θα βρείτε φρέσκο λάδι φετινής οδειάς απευθείας για το τραπέζι σας. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. 30 χρόνια μαζί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521 0 68 880. Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι, σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά. Και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις στο ποτήρι.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
5: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

Η Όλγα Τοκμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7. 105,7.

0: εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Στα μισά της εβδομάδας στην καρδιά του φθινοπόρου ανταμώνουμε και πάλι στον αέρα. Είμαστε συντονισμένοι στον Λάμψη. Είμαι η Όλγα Τοκουμακίδου και αυτές είναι οι Τετάρτες μας. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα για τις επόμενες 3 ώρες θα είμαστε μαζί στον αέρα. Θα ακούμε τα αγαπημένα μας τραγούδια, θα κάνουμε σουσού και θα κάνουμε αφιερώσεις ο ένας τον άλλον. Γιατί είμαστε και ρομαντικοί τύποι, πάνω θεμά μας. Επίσης, σας έχω φοβερό nightlife και προτάσεις διασκέδασης για τις επόμενες μέρες και σας έχω και σούπερ δώρα. Οπότε παραμένετε συντονισμένοι σε 105,7 γιατί τα καλύτερα έρχονται. Ξεκινήσαμε δυνατά με Θοδωρή Φέρη, Χρήστο Μενιδιάτη αλλά και Άννα Βύση Fabulous. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα Άννα Βύση, είδα ότι το άλμπουμ της το απαγορευμένο, ξέρετε, αυτό που έχει κάνει χωρίς τη συμμετοχή του Νίκου Καρβέλα και έχει ξαναγίνει viral τις τελευταίες μέρες, αυτό το άλμπουμ έχει φτάσει στη θέση νούμερο 2 των iTunes Album Charts στη Βραζιλία. Τι φάση, μάλλον το beef Βύση Καρβέλα έχει φτάσει μέχρι εκεί. Μην τα λέω μόνη μου όμως, πασούλα σε εσάς, το Viber σας περιμένει 694-700-1057 και μην ξεχνάτε ονοματεπώνυμο και περιοχή στα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση. Ποια κλήρωση, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο να σας πω.
1: Μες στα χαράματα.

0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1. Νούμερο 1.
0: Ένα.
1: Ένα.
0: Ένα.
1: Νούμερο 1.
2: Λάμψη είναι νούμερο 1.
3: Λάμψη 105,7.

Λάμψη 105,7. Όλες οι επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ με την Όλγα Τοκμακίδου.

επιτυχία παίζει μετά την άλλη στην κορυφαία ραδιοπαρέα της πόλης. Και μιας και ακούσαμε τη Rock Diva λίγο νωρίτερα, να πούμε ότι η Κατερίνα Λιόλιο τις προηγούμενες ημέρες παρουσίασε το καινούριο της άλμπουμ και είναι γεμάτο τραγούδια που είναι ένα προς ένα ατακάρες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουν viral. Viral όμως έχει γίνει και φέτος η ελληνική βραδιά του Λέμψη στο North. Ξεκινήσαμε δυναμικά την περασμένη Παρασκευή. Και εσείς δεν ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή στην Καβάλα είμαστε στο North Night Bar και διασκεδάζουμε παρέα. Και εννοείται ότι και σήμερα θα σας κάνω δώρο μία φιάλη για το event και όχι μόνο. Πάμε λίγο να δούμε αναλυτικά τα δώρα μας, γιατί και σήμερα στον αέρα θα γίνει χαμός. Ξέρετε ότι μου αρέσει να σας χαρίζω πράγματα που αγαπάω κι εγώ. Ταξίδια, διασκέδαση, ωραία δωράκια. Πάμε να δούμε τι παίζει. Τριημεράκι για το αρχοντικό Μετσόβου για να πάτε 23 με 25 του μήνα για δύο άτομα με πρωινό και αυτό το ταξίδι θα γίνει δικό σας στα μηνύματα. Επίσης, έχω γυαλιά ηλίου από την Ojo Sunglasses, μία δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για καύσιμα από την Express Oil. Φιάλη για North για την ελληνική βραδιά του Λάμψη, μία φιάλη για Γκουέρνικα στη Δράμα για το live της Παρασκευής και μία φιάλη για το Hug στη Δράμα για το DJ set του Σαββάτου. Μην το χάσετε με τίποτα. Μην χάσετε κανένα από αυτά τα δώρα. Όλα παίζουν στα μηνύματα, ενώ στα μηνύματα ταυτόχρονα έχουμε και διαγωνισμό εβδομάδας με όχι μία, αλλά δύο δωρεπιταγές αξίας 150 ευρώ από το Scrooge για να κάνετε τα ψώνια σας. Διεκδικείτε τα πάντα με ένα απλό μηνυματάκι και πάνω απ' όλα είναι δωρεάν. Βαϊμπεράκι στο χέρι και έλατε στην παρέα 694-700-1057 και σύντομα έρχομαι να διαβάσω τα πρώτα δικά σας μηνύματα. Σας θέλω σίγουρα εδώ για να κάνουμε παρέα και βάλτε λίγο την ενέργεια και τη μαγεία σας. Κάντε τις αφιερώσεις σας, γίνετε λίγο πιο ρομαντικοί και φύγαμε με μουσική να ακούσουμε και σήμερα τα καλύτερα.

περιβάλλον, φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 20.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
3: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098 03.
4: Ο καρπός της ελιάς, ο πιο σημαντικός, ευλογημένος. Για να φτάσει το λάδι στο τραπέζι σας, αγνό, με όλα τα πλούσια συστατικά του, εμπιστευτείτε τον καλύτερο. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης, με απόλυτη εξειδίκευση και εμπειρία στην παραγωγή ελαιολάδου από το 2000. Ταχύτατη εξυπηρέτηση, παραλαβή και μεταφορά από τον χώρο σας και την πιο σύγχρονη τεχνολογία ελαιοκομικών μηχανημάτων, το μοναδικό στο νομό Δράμας. Η έκθλιψη της ελιάς γίνεται σε ψυχρή μάλαξη, σε ένα υπερσύγχρονο, πλήρως ανακαινισμένο χώρο 4 στρεμάτων στη Βίπα Προσοτσάνης Δράμας. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης. Υπεύθυνος Χαμπίδης Αναστάσιος. Τηλέφωνο 25220 22502 και 6977 245 366. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης. Το λάδι όπως πρέπει να είναι.
5: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
6: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
7: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
6: Όλα στις καλύτερες τιμές.
5: BMW Mini Κοφαντίδης.
6: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 42 002.
5: BMW Mini Κοφαντίδης.
7: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ. Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
5: X-Rays Shoes.
6: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
5: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
6: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
6: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
8: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
9: Ώρα για καφέ.
8: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
9: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
8: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
9: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
8: Ολόφρασκα sandwich.
9: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
8: Coffee time. Ομονίας 94 Καβάλα.
9: Delivery 2510-2222-27 και στο e-food.
8: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
10: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
11: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
12: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
13: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
14: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
15: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
17: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
18: Όλες οι επιτυχίες
17: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε 105,7.
16: Δώσε ένταση.
17: Δώσε ένταση.

και ναι, επιτέλους είναι γεγονός. Όλο το καλοκαίρι δεν σας έλεγα ότι θέλω να έρθει ο Ιακωβίδης. Η επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Πατρός Ιακωβίδης live στο θέατρο στη Δράμα στις 27 του Οκτώβρη. Και εννοείται ότι θα είμαστε εκεί παρέα με τον Λάμψη, γιατί μαζί ζούμε τα καλύτερα. Αν θέλετε τη γνώμη μου πάντως, κάντε από νωρίς την κράτησή σας. Μόλις τώρα είδα στα social media ότι υπάρχει 50% πληρότητα για το event για τον Πέτρο Ιακωβίδη. Και φροντίστε να προμηθευτείτε εγκαίρως εισιτήρια από τα σημεία προπόλησης για να μην ταλαιπωρηθείτε. Φιλική συμβουλή από την Όλγα για εσάς. Στα δικά μας τώρα, σας καλωσορίζω στην παρέα και τα πρώτα μηνύματα έχουν ήδη φτάσει. Πάμε λίγο να τα δούμε, γιατί έχει ξεκινήσει να γίνεται ένας μικρός και όμορφος χαμός. Η φίλη μας η Φωτεινή από το Φωτολίβος λέει: καλησπέρα, θέλω χάρτινες αγάπες. Καλησπέρα στη φίλη μας την Βούλα από τα Μισιανά που στέλνει τη δική της καλησπέρα. Γεια χαρά να πούμε και στην φίλη μας την Γεωργία από τη Δράμα. Θέλω να ακούσω, λέει, το Καθημερινά από Οικονομόπουλο. Το αφιερώνω στον Θανάση. Καλωσορίζουμε στην παρέα και τη φίλη μας την Ειρήνη από την Κεραμωτή που ζητάει κάτι από Γιώργο Κακοσέο, το Ανωτερότητα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Θέλω κάτι από Πάολα, λέει ο Σωτήρης από το κέντρο. Ενώ ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος από τα Μισιανά στέλνει τη δική του καλησπέρα. Καλωσορίζουμε στην παρέα φυσικά και το φίλο μας τον Στέλιο. Με γεια το Μαλίβρα, Στέλιο. Εδώ πέρα κουρεύτηκε και μας στέλνει το κούρεμά του. Καλή ακρόαση να έχεις. Καλή ακρόαση σε όλους όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Μην ξεχνάτε ότι είμαι εδώ και είμαι για εσάς εδώ. Θα παραμείνουμε παρέα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Οπότε σας στέλνω στα μηνύματα 694-700-1057 στο Viber. Και περιμένω τις νέες δικές σας συμμετοχές στην παρέα.

Εντάξει, δεν υπάρχει. Έχω αφιεροσάρα, παιδιά. Μου είπε να τον ξεχάσω και να κάνω τη ζωή μου, αλλά δεν υπολόγισε ότι η ζωή μου ήταν αυτός. Έτσι μας λέει η Μαρία από τις Κρενίδες, ζήτησε αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από Μαζονάκη. Εγώ τη ζωή μου και εσύ τη δικιά σου, και αυτό το τραγούδι μιλάει για το παράδοξο του έρωτα, βρε παιδιά. Πώς γίνεται, πείτε μου, άνθρωποι που κάποτε ήταν ένα, κάποια στιγμή να γίνονται ξένοι και να ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους. Εδώ είμαι για τις αφιερώσεις σας, για τα νέα σας, για τα παλιά σας, για τα μεράκια σας, για τα παράπονά σας. Και να θυμάστε, αν κάτι δεν ξέρετε πώς να το πείτε, πείτε το με ένα τραγούδι. Για την επικοινωνία μας στέλνετε στο Viber 694-700-1057. Μαζί με τις αφιερώσεις σας όμως στέλνετε και ονοματεπώνυμο και περιοχή, γιατί στο τέλος της εκπομπής έχω κλήρωση για σούπερ δώρα. Σήμερα μιλάμε ότι υπάρχουν δωράρες, παιδιά. Φουλ διασκέδαση σας έχω, γιατί ξέρετε ότι αυτή εδώ η εκπομπή με το Nightlife τα πάει πάρα πάρα πολύ καλά και θέλει να διασκεδάζει μαζί σας. Αλλά επειδή είμαστε και ταξιδιάρες ψυχές, ξεκινάμε δυναμικά με ένα τριημεράκι. Τριήμερο στο αρχοντικό Μετσόβου. Για δύο άτομα με πρωινό, 23 και 25 Δεκάτου, θα φύγετε σε έναν υπέροχο φθινοπορεινό προορισμό και θα παράσετε καταπληκτικά. Σας έχω γυαλιά ήλιου από Τζος. Αγγλάσεις 50 ευρώ δώρο υπτέγη από την Express Oil για καύσιμα. Μία φιάλη για North Bar για την ελληνική βραδιά του Λάμψη εδώ στην Καβάλα για την Παρασκευή. Φιάλη για το live της Γκουέρνικα στο Ινδράμα το βράδυ της Παρασκευής. Φιάλη για το DJ set με Chris K το Σαββατόβραδο στο Hag. Και σας έχω και δύο διπλές προσκλήσεις για το North για την μεγάλη ελληνική βραδιά του Λάμψη. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας για τα μηνύματά σας και για να διεκδικήσετε τα δώρα που μόλις ανέφερα. 694-700-1057. Καλή σας επιτυχία.

Λάμψη 105,7. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Με την Όλγα Τοκμακίδου.

0: Επίθεση.
1: Η συνήθεια που έγινε λατρεία επιστρέφει.
2: Πάλι θα υπάρχεις για μας.
1: Δεύτερη σεζόν.
3: Δεύτερη σεζόν.
1: Ακόμα πιο δυνατά.
4: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις.
1: Ο Λάμψη 105,7 φορτώνει τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες και

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
2: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
2: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
2: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
2: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-591.
2: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
3: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Supermarket Κουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
6: Οκτώβριος ξεκινά με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 5 έως και τις 14 Οκτωβρίου.
5: Δείτε εδώ. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, λιόλαδο 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 21,65 €.
6: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλο ηλίανθος 5 λίτρων στα 9,45 €.
5: Στο κρεοπωλείο μας, πάντα εκλεκτά και φρέσκα κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για κάθε καθημερινή σας συνταγή.
6: Για απολαυστικές μακαρονάδες, σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκμελ 500 γραμμαρίων, τιμή ταμαχίου μόνο 65 €.
5: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9,95 €.
6: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε. Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
7: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
10: Μήπως είναι Αυστραλός?
9: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
10: Μήπως τότε Αμερικάνος?
9: Ανέβα λίγο.
10: Καναδός.
9: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
11: Ταβέρνα ο Καναδός.
9: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
11: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σοτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
9: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
11: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
9: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
12: Νέα σεζόν, Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αυτό το live δεν γίνεται να το χάσεις. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο Γρηγόρης Αμόλης έρχεται να μας μαγέψει με τη λίρα και τα τραγούδια του στο θέατρο Events Hall στη Δράμα. Μια βραδιά γεμάτη μουσική και χορό που θα σου μείνει αξέχαστη. Σημεία προπόλησης, Δράμα, Hank Coffee and More, Angelo Barber, Καβάλα, Happy Accessories, Βόλακας, Καφέ Μπουγάτσα ο Γιάννης. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 759 721. Διοργάνωση Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Δόξα Βόλακα.
14: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

Η Όλγα Τοκμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7. 105,7.

Καλησπέρα στον αέρα. Είναι ο Λάμψης στους 105,7. Είμαι η Όλγα το Κουμακίδου και αυτές είναι οι Τετάρτες μας. Κάθε Τετάρτη βρισκόμαστε από τις 7 μέχρι και τις 10 και περνάμε μοναδικά στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης και όχι μόνο. Μόλις ακούσαμε ο Γιώργο Σαμπάνη και σκεφτόμουν τη συναυλία του, ρε παιδιά, ή μάλλον τις συναυλίες του να πω. Ακούστε τώρα τι εννοώ. Και θα είμαι μαζί σας απόλυτα ειλικρινής, το υπόσχομαι αυτό. Λοιπόν, πέρσι το καλοκαίρι ήταν η πρώτη φορά που είδα τον Γιώργο Σαμπάνη live στην συναυλία στο γήπεδο στη Δόξα. Και ψέματα δεν θα πω, δεν μου άρεσε καθόλου, δεν πέρασα καλά, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Στη φετινή συναυλία όμως που πήγα, και ενώ λόγω της προηγούμενης εμπειρίας μου κρατούσα μικρό καλάθι, έπαθα πλάκα σας μιλάω. Ήταν ίσως ένα από τα καλύτερα live που είδα φέτος το καλοκαίρι. Ο Γιώργος Σαμπάνης τα έδωσε όλα, έκανε προγραμματέρα και ήταν ασταμάτητος. Και μέσα από αυτή τη μικρή ιστορία τελικά κάθομαι και σκέφτομαι ότι σε κάποιες περιπτώσεις το να δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε πρόσωπα, καταστάσεις, ακόμα και σε καλλιτέχνες, μπορεί και να μας βγει σε καλό. Λοιπόν, μπορεί με τα live του Σαμπάνη να αμφιταλαντεύτηκα λιγάκι, αλλά με τα live στην Κουέρνικα ποτέ. Μην ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή έχουμε ραντεβού στη Δράμα στο στέκι της καρδιάς μας με φοβερό live εκεί στο στενό στην Κουέρνικα. Και αυτή την Παρασκευή το βράδυ, όπως και κάθε Παρασκευή, αν είστε Δράμα, θα τα πούμε εκεί, Κουέρνικα, στο live μετά τις 9. Και φυσικά σας κάνω δώρο μέσα από τα μηνύματα και μία φιάλη για το event, γιατί θέλω να διασκεδάζουμε παρέα και σας κερνάω ποτά για τα στέκια μου, γιατί θέλω να είστε εκεί. Πάρα πολλά δώρα γενικά σήμερα στα μηνύματα. Δεν ξεχνάμε και το μεγάλο διαγωνισμό εβδομάδας. Σας έχω στα μηνύματα 2 δώρο επιταγές αξίας 150 ευρώ από το Scrooge. Αυτό δεν το χάνεις. Τα μηνύματά σας στέλνετε τώρα στο Viber 694-700-1057 με ονοματεπώνυμο, περιοχή και την πιο σεξι καλησπέρα σας. Και ενώ εγώ σας περιμένω στον αέρα, έρχεται μια τραγουδάρα, έρχεται ένα τρελό flashback με Άντζη Σαμίου που θα βάλει φωτιά στο απόγευμά μας εδώ στον Λάμψη. Δυναμώστε το και χορέψτε το.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Λάμψη. 105,7.

Εσάς με τους μεγάλους έρωτες τραγούδησε ο Νίκος Μακρόπουλος και κάπως έτσι φτάσαμε στα μισά της εκπομπής μας, στα μισά της εβδομάδας αλλά και στα μισά του φθινοπόρου, βρε παιδιά, 14 του Οκτώβρη σήμερα, και να σας πω τι σκέφτομαι. Πότε ήταν που σας έλεγα εδώ στον αέρα ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, πότε φτάσαμε στην καρδιά του φθινοπόρου και πέρασε μια ολόκληρη εποχή, χαμπάρι δεν πήρα. Δεν κάναμε άρα για τους τελευταίους μήνες. Προχωρήσαμε μπροστά, εξελιχθήκαμε, ξεπεράσαμε ό,τι μας πονούσε, διορθώσαμε τα λάθη μας, κάναμε πράγματα για την πάρτι μας. Οι εποχές κυλάνε, πότε έτσι, πότε γιουβέτσι, να το θυμάστε αυτό. Το θέμα όμως είναι να αξιοποιούμε το χρόνο μας όσο καλύτερα μπορούμε και να περνάμε καλά. Και μιλώντας για το να περνάμε καλά, και ένα από τα πολύ θετικά του φθινοπόρου. Άνοιξε επιτέλους το αγαπημένο μου hack. Ανυπομονώ να πάω Παρασκευή να ακούσω τον λατρεμένο μου, τον DJ Fanny που θα παίζει μουσικάρες. Σάββατο στα 10 θα είναι ο Chris K και επειδή είμαι και γνωστή λιχούδα, περιμένω βασικά την Κυριακή για να πάω να φάω brunch. Ορίστε, με το hack βγάλαμε ολόκληρο το πρόγραμμα του Πουσουκού. Καλωσορίζω τη νέα παρέα, καλωσορίζω τα νέα μηνύματα. Σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ. Ένα τρελό φιλί στην αγαπημένη μου Νένα που είναι πάντα παρούσα, αγαπημένη εδώ πέρα Κροάτρια και φίλη της εκπομπής. Την αγάπη μου λοιπόν στην Ένα, τον Παναγιώτη, τον Σταύρο, την Ασημένια, τον Γιώργο και τον Άσο, σε όλα τα παιδιά στο Δελικάρι που ακούνε Τέρμα. Καλό στην και την Ειρήνη που ήρθε στην παρέα. Για να πούμε στην Αγγελική από τα ποταμούδια, της ευχόμαστε καλή επιτυχία για τη μεγάλη μας κλήρωση. Ενώ ο Στέλιος ήδη ετοιμάζει εδώ πέρα την έξοδό του για την Παρασκευή. Καλησπέρα να πούμε και στο Γιώργο από την Κεραμωτή, στην Μαρία από το Βύρονα, στην Δήμητρα από το Παλιό, την Κατερίνα από τη Δράμα, τη Δέσποινα από τη Δράμα και στον Κωνσταντίνο από τη Χωριστή. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Καλή επιτυχία στη μεγάλη μας κλήρωση. Μην ξεχνάτε ότι και σήμερα σας έχω φοβερά δώρα και ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ η διασκέδαση, οπότε δώρα για τη διασκέδασή σας δίνω. Καταρχήν να πω ότι έχω και ταξιδάκι τριήμερο για το αρχοντικό Μετσόβου. Να πάτε δύο άτομα με πρωινό για να περάσετε τέλεια, είτε φιλεράκια είτε να ρομαντζάρετε. Γυαλιά ηλίου Ότζο, σανγκλάσεις 50 ευρώ, δωρεάν επιταγή από την Express Oil για καύσιμα. Μία φιάλη για North για την ελληνική βραδιά του Λάμψη στην Καβάλα. Και διπλές προσκλήσεις για North. Ενώ για δράμα σας έχω μία φιάλη για Γκουέρνικα για το live της Παρασκευής και μία φιάλη για Hug για το DJ set το Σαββατόβραδο με Chris K. Καλή επιτυχία σε όλους. Κύρωση, ενώ ο Στέλιος ήδη ετοιμάζει εδώ πέρα την έξοδό του για την Παρασκευή. Καλησπέρα να πούμε και στο Γιώργο από την Κεραμωτή, στην Μαρία από το Βύρονα, στην Δήμητρα από το Παλιό, την Κατερίνα από τη Δράμα, τη Δέσποινα από τη Δράμα και στον Κωνσταντίνο από τη Χωριστή. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Καλή επιτυχία στη μεγάλη μας κλήρωση. Μην ξεχνάτε ότι και σήμερα σας έχω φοβερά δώρα και ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ η διασκέδαση, οπότε δώρα για τη διασκέδασή σας δίνω. Καταρχήν να πω ότι έχω και ταξιδάκι τριήμερο για το αρχοντικό Μετσόβου. Να πάτε δύο άτομα με πρωινό για να περάσετε τέλεια, είτε φιλεράκια είτε να ρομαντζάρετε. Γυαλιά ηλίου Ότζο, σανγκλάσεις 50 ευρώ, δωρεάν επιταγή από την Express Oil για καύσιμα. Μία φιάλη για North για την ελληνική βραδιά του Λάμψη στην Καβάλα. Και διπλές προσκλήσεις για North, ενώ για δράμα σας έχω μία φιάλη για Γκουέρνικα για το live της Παρασκευής και μία φιάλη για Hug για το DJ set το Σαββατοκύριακο.

ενώ για δράμα σας έχω μία φιάλη για Γκουέρνικα για το live της Παρασκευής και μία φιάλη για Hug για το DJ set το Σαββατόβραδο με Chris K. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Περιμένω μηνυματάκια 694-700-1057.

0: Λάμψη 105,7. Μας αρέσει. Το προτείνουμε. Καλλιτέχνης.
1: Πάνος Κιάμος.
0: Τίτλος.
1: Ανοιχτή ακρόαση.

0: Λάμψη 105,7. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Δίνουν, στολίζουν, λάμπουν, ξεχωρίζουν. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Για τις ξεχωριστές στιγμές σας, σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων για βραδινό και καθημερινό ντύσιμο. Ό,τι θα χρειαστείτε για το ράψιμο, το κέντημα και το πλέξιμο. Υπέροχα αξεσουάρ μόδας στις καλύτερες τιμές για να κάνετε τους δικούς σας συνδυασμούς. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Αβέροφ 13 και Ομονίας Γωνία. Τηλέφωνο 2510-2248-66. Καζαντζίδης. Ένας κόσμος για τις πιο λαμπερές σας δημιουργίες.
5: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
6: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
7: Citroën, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
7: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
8: Α, ευχαριστώ.
9: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
10: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
11: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελή σου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες
1: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε 105,7.
2: Δώσε ένταση.
1: Δώσε ένταση.

Η Όλγα Τοκμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7. 105,7.

Ορίστε, είχαμε, δεν είχαμε την Τετάρτη μας, την κάναμε πάλι πάρτι με τις τραγουδάρες που παίζουν στον αέρα. Από όπου και να ακούτε, από το σπίτι, από τη δουλειά, από το αυτοκίνητο, από τον κόσμο σας. Και ξέρω ότι εσείς οι τελευταίοι είστε πολύ καλή σας ακρόαση. Καταρχήν, μιλώντας για αυτοκίνητο, ξέχασα πριν να στείλω μια γλυκιά καλησπέρα στο φίλο μου το Φίλιππο. Μουά, Φιλιππάκο μου, καλά χιλιόμετρα, καλά να περάσει και που πας και με το καλό να γυρίσεις. Τι έλεγα, α ναι, εδώ είμαστε στον Λάμψη, Όλγα το Κουμακίδου πίσω από το μικρόφωνο και μαζί ζούμε τα καλύτερα. Γρηγόρησα μόλις live στο θέατρο, ο κορυφαίος κριτικός καλλιτέχνης έρχεται στη Δράμα στις 30 του Οκτώβρη και θα γίνει χαμός. Και σούστες θα χορέψουμε και κούπες θα πιούμε και γράψε και τις πορτοκαλιές πατέρα, ο νιός είναι λεβέντης που έλεγε το λενιό του Κωνσταντίνου Γεωργάκη. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα για τον αγαπημένο μου στίχο για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ξέρετε τώρα τι γίνεται με την πάρτι μου. Ακούω τραγούδια, ακούω μουσική, μου σκαλώνει καμιά φορά κάτι και λέω δες ρε παιδί μου τι είπε ο άνθρωπος και έρχομαι και το μοιράζομαι μαζί σας. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό έρχεται από τους Zigzag, από το παρελθόν μου, από το όχι σκοτεινό, το φωτεινό μου παρελθόν, γιατί όταν ήμουν παιδάκι, ένα CD με τους Zigzag είχε ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου στο αμάξι και το ακούγαμε εκεί ξανά και ξανά. Πέρασαν όμως πάρα πολλά χρόνια και εγώ έπαψα να είμαι παιδάκι. Και χρειάστηκε πολλούς χρόνους για να καταλάβω τι πραγματικά εννοούσε αυτός ο στίχος που θα σας βάλω αμέσως τώρα. Ξέρετε τι λέει ο στίχος? Όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει. Εσείς φίλοι μου, ξέρετε να αγαπάτε και να χωρίζετε.

0: είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1. Νούμερο 1.
0: 1. 1.
1: Νούμερο 1. Ο Λάμψη είναι νούμερο 1.
2: Λάμψη 105,7.

Ένας μικρούλος πανικός στα μηνύματα και στις συμμετοχές σας. Πάμε να τα δούμε λίγο γρήγορα, γιατί μας χωρίζει ένα μισάωράκι από την κλήρωση της σημερινής εκπομπής και έχω δωράρες, δεν πρέπει να τις χάσετε για κανένα μα κανένα μα κανένα λόγο. Λοιπόν, για να δούμε στην Αγγελική από τα ποταμούδια. Καλησπέρα στη φίλη μας την Άννα από την Ελευθερούπολη. Θέλουμε, λέει, με τσοβάκια. Αχ, και εγώ, Άννα μου, θέλω με τσοβάκι. Η φίλη μας η Άννα Μαρία από τη Δράμα λέει: άργησα σήμερα να έρθω στην παρέα. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Έκανες και εντύπωση, Άννα μου, που άργησες. Την αγάπη μου να στείλω φυσικά και στην Πολίνα από τη Δράμα. Καλωσόρισες, Δημήτρη από το Ζυγό. Ο Άρης από την Καβάλα, θέλω, λέει, να μπω στην κλήρωση για φιάλη, λέει, για North. Καλή επιτυχία, Άρη. Αθανασία από την Πέρα μου, Γιώργο από το Κεφαλάρι, ο Χαράλαμπος από τη Δράμα. Στέλνουν συμμετοχές η φίλη μας η Μέρη από το Παλαιοχώρι, η Στεριανή από το Κέντρο, η Πόπη από Δέπος. Εδώ έχω και το φίλο μου το Φώτη από το Βύρο να λέει: Όλγα, βάλε κάτι δυνατό να πιω να την ξεχάσω. Φώτη, συντονί σου, παραμένει εδώ, ήρθε στην κατάλληλη εκπομπή. Λοιπόν, γρήγορη ματιά στα δώρα. Ένα τριήμερο για το αρχοντικό Μετσόβου σας έχω, παιδιά. Να πάτε φθινοπορεινές διακοπούλες. Τριημεράκι, λοιπόν, για Μέτσοβο, για δύο άτομα με πρωινό, 23 με 25 δεκάτου. Σας έχω γυαλιά ηλίου από Ojo Sunglasses, 50 ευρώ δωρεπταγή από Express Oil. Φιάλι για North Night Bar εδώ στην Καβάλα για την ελληνική μας βραδιά, και για την ελληνική βραδιά σας δίνω και διπλές προσκλήσεις. Φιάλι για Δράμα για Γκουέρνικα για το live της Παρασκευής, και φιάλι για Δράμα για το Hag για το live DJ set του Chris K το Σάββατο στο αγαπημένο μας Hag. Λοιπόν, όλα αυτά τα δώρα μαζί και ο διαγωνισμός της εβδομάδας και οι δύο δωρεπταγές αξίας 150 ευρώ από το Scrooge αυτή τη στιγμή παίζουν στα μηνύματά σας. 694-700-1057. Επίθεση που λέει ο Θεοδωρής Φέρης. Σας περιμένω με νέα μηνύματα. Λοιπόν, μουσικάρες, συνεχίζω. Πήγε τρεις, Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται αμέσως τώρα. Να σας πω ότι η τραγουδάρα αυτή φέτος γίνεται 20 χρονών, έτσι. Κάθεστε αναπαυτικά, βάλτε ένα ποτάκι άμα είστε σε mood, κλείστε και μάτια, δυναμώστε ένταση. Ένα από τα πιο σεξι τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη έρχεται για να μας κάνει να νιώσουμε.

Λάμψη 105,7. Όλες οι επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Με την Όλγα Τοκμακίδου.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρί άλλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
5: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
6: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
7: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
6: Όλα στις καλύτερες τιμές.
5: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
6: 5ο χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
5: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
7: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετή.
8: Διαφημίσεις τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: Η Όλγα Τοκμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θες να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

πείτε μου λίγο ρε παιδιά, πορώνεστε κι εσείς μέχρι το τέρμα όταν ακούτε Γιάννη Πάριο ή είμαι μόνο εγώ? Μια τεράστια καλησπέρα λίγο πριν πούμε καληνύχτα σε όλους εσάς που ακούτε Λάμψη σε Καβάλα, Δραμαθάσο και στις τριγύρω περιοχές μέσα από τους 105,7 αλλά και σε εσάς που μας ακούτε από κάθε γωνιά της χώρας και του κόσμου μέσα από το διαδίκτυο. Καλωσορίζω τους τελευταίους φίλους στην παρέα, τον Γιώργο από την Κεραμεωτή, την Κατερίνα από τη Δράμα, την Μαρίνα από το Κέντρο, το φίλο μας τον Παύλο από το Παλιό. Καλησπέρα να πούμε και στην φίλη μας την Αθανασία από το Κέντρο. Ο Αναστάσης από τη Δράμα έχει στείλει το μήνυμά του. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Αλιστράτη στέλνει, λέει, το μήνυμα. Σας ακούω, λέει, πολύ πολύ δυνατά. Καλή συνέχεια, φίλε μου. Την αγάπη μου στη φίλη μου την Ιωάννα. Ξέρεις εσύ, Ιωάννα, τώρα μεταξύ μας όλα αυτά εκεί στους Αντιφιλίππους. Ξέρεις για τι πράγμα μιλάω. Ελπίζω να απόλαυσες το τραγούδι από Γιώργο Μαζονάκη για σένα. Ήτανε το φίλο τον Κωνσταντίνο από τον Άγιο Αθανάσιο που θέλει να πάει Μέτσοβο. Γεια σου, φιλεράκι μου. Γεια χαρά στη φίλη μου την Νένα εκεί που γουστάρει με τα τραγούδια που ακούμε. Καλωσορίζω στην παρέα την Βέτα από τον Άγιο Αθανάσιο. Να καλωσορίσω και την Ρένα που μας ακούει από Κάνιγκος. Καλησπέρα, λέει, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Γεια χαρά στο φίλο τον Γιάννη από τον Ξηροπόταμο και φίλος ο Γιάννης έχει βάλει στο μάτι το ταξίδι στο Μέτσοβο. Και πώς να μην το βάλεις, δηλαδή, είναι καταπληκτικό δώρο, είναι φθινοπορεινό, είναι ταξιδιάρικο, είναι όλα τα λεφτά. Δωράρες, το ξαναλέω. Τελευταία ευκαιρία να διεκδικήσετε για πολύ λίγα λεπτά ακόμα, για ένα δεκαλεπτάκι, παιδιά. Τρίμερο στο αρχοντικό Μετσόβου. Για δύο άτομα με πρωινό, γυαλιά από την Ότζο, sunglasses, 50 ευρώ δώρο επιταγή για καύσιμα από Express Oil, φιάλι για North για την ελληνική βραδιά του Λάμψη και ποτά για North, εδώ για Καβάλα. Ενώ για τους φίλους από Δράμα, μία φιάλη για Γκουέρνικα για το live της Παρασκευής και μία φιάλη για Χαγκ για το βράδυ του Σαββάτου. Τελευταία ευκαιρία για τα μηνύματά σας, είμαι εδώ και σας περιμένω για λίγα λεπτά ακόμα. Εννοείται ότι όλα τα μηνύματα μπαίνουν και στον διαγωνισμό για τις δύο δώρα επιταγές αξίας 150 ευρώ από το Scrooge, οπότε βοήθειά μας και καλή μας τύχη. 694-700-1057. Καλή σας επιτυχία! Άλλο ένα δικό σας αγαπημένο ζητημένο τραγούδι έρχεται αμέσως τώρα. Είναι οι Χάρτινες Αγάπες. Πείτε μου λίγο βρε παιδιά, το τραγούδι αυτό δεν είναι πάρα πολύ επίκαιρο στον πλανήτη των συναισθημάτων? Είναι ένα τραγούδι για όλους τους ανθρώπους που φοβούνται να νιώσουν και βολεύονται με χάρτινες αγάπες. Εσάς εκεί έξω σας εκφράζει αυτό το τραγούδι ή είστε από τους γενναίους που ακόμα ερωτεύονται?

0: Λοιπόν, παιδιά, ένα πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, η οποία ήταν super duper σήμερα και έγινε χαμός. Μόλις εμφανίστηκαν μπροστά μου οι νικητές, πάμε να δούμε ποιος έχει κερδίσει τι. Τριήμερο ταξιδάκι για το αρχοντικό Μετσόβου. Κερδίζει η Γιώτα από τον Προφητηλία με το 680. Γυαλιά ηλίου Ότζο Σανγκλάσεις. Γιώργος από Δοξάτο 117. 50 ευρώ δωρεπτά για καύσιμα από Express Oil. Ο Ανδρέας από Ελευθερούπολη με το 452. Τη φιάλη για North, η Ντίνα από Βύρονα με το 177. Φιάλη για Γκουέρνικα στη Δράμα, η Άννα Μαρία από Δράμα με το 385. Φιάλη για Χαγκ, ο Γιώργος από το Κεφαλάρι με το 636. Και τις διπλές προσκλήσεις για North κερδίζει η Άννα από την Ελευθερούπολη με το 121 και η Αγγελική από τα Πεταμούδια με το 722. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Θα σας ενημερώσω πολύ πολύ σύντομα για το από πού, πώς και πότε θα παραλάβετε τα δώρα σας. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Για τρεις ολόκληρες ώρες ήμασταν μαζί στο κορυφαίο ελληνικό ραδιόφωνο σε Καβάλα Δράμα και στα Πέριξ, στον Λάμψη 105,7. Είμαι η Όλκα Τοκουμακίδου και μια ακόμα Τετάρτη μας έφτασε στο τέλος της. Και επειδή ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο, σας έχω ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό πονεμένο κομμάτι έτσι για το φινάλε, για να μου γουστάρετε. Γιατί η μουσική πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε και καμιά φορά έτσι απλά ένα τραγούδι μπορεί να διηγείται την ιστορία της ζωής μας. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη, αγαπημένοι μου φίλοι, που θα ξαναανταμώσουμε εδώ στον Λάμψη 105,7. Θα σας ευχηθώ να είστε καλά, να περνάτε μοναδικά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Γεια χαρά!
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή, για μένα είναι μια καταστροφή, για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: Συγγνώμη!
1: Παρακαλώ!
0: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
1: Ναι, ναι!
0: Ευχαριστημένος!
1: Πολύ!
0: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
1: 197!
2: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
3: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
4: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
5: 30 χρόνια τώρα η παράδοση στο καλό ελαιόλαδο έχει ένα όνομα. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. Δίπλα στον παραγωγό και τον καταναλωτή, με σύγχρονα μηχανήματα ψυχρής έκθλιψης, με χαμηλές θερμοκρασίες για λάδι κορυφαίας ποιότητας και χαμηλής οξύτητας. Διαθέτουμε ιδιόκτητο φορτηγό για τη μεταφορά της παραγωγής σας. Στο ελαιοτριβείο μας θα βρείτε φρέσκο λάδι φετινής οδειάς απευθείας για το τραπέζι σας. Ελαιοτριβείο Μαλέας στο Δοξάτο. 30 χρόνια μαζί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521-068-880.
6: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
7: Μήπως είναι Αυστραλός?
6: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
7: Μήπως τότε Αμερικάνος?
6: Ανέβα λίγο.
7: Καναδός.
6: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
8: Ταβέρνα ο Καναδός.
6: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
8: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλείδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
6: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
8: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
6: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι. Σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά. Και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις στο ποτήρι.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Lamps, Lamps, Lamps 105,7. Δώσε ένταση.

Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες.

0: σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
2: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
3: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
4: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
5: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
5: X-Rays Shoes.
6: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
5: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
6: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xraysoos.gr.
6: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
7: Ο καρπός της ελιάς. Ο πιο σημαντικός. Ευλογημένος. Για να φτάσει το λάδι στο τραπέζι σας, αγνό, με όλα τα πλούσια συστατικά του, εμπιστευτείτε τον καλύτερο. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης. Με απόλυτη εξειδίκευση και εμπειρία στην παραγωγή ελαιολάδου από το 2000. Ταχύτατη εξυπηρέτηση. Παραλαβή και μεταφορά από τον χώρο σας και την πιο σύγχρονη τεχνολογία ελαιοκομικών μηχανημάτων, το μοναδικό στον ομό Δράμας. Η έκθλιψη της ελιάς γίνεται σε ψυχρή μάλαξη, σε ένα υπερσύγχρονο, πλήρως ανακαινισμένο χώρο 4 στρεμμάτων στη Βίπα Προσοτσάνης Δράμας. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης. Υπεύθυνος Χαμπίδης Αναστάσιος. Τηλέφωνο 25220-22502 και 6977-245-366. Ελαιοτριβείο Χαμπίδης. Το λάδι όπως πρέπει να είναι.
8: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.
9: 3, 2, 1, πάμε!
10: Είναι νούμερο 1!
11: Είναι νούμερο 1!
10: Είναι νούμερο 1!
9: Νούμερο 1!
10: 1!
11: 1!
10: Νούμερο 1!
9: Λάμψη είναι νούμερο 1!
8: Λάμψη 105,7.
12: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Λάμψη 105,7.

Μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

0: Επίθεση.
1: Η συνήθεια που έγινε λατρεία επιστρέφει.
2: Όλοι θα υπάρχεις για μας.
1: Δεύτερη σεζόν.
3: Δεύτερη σεζόν.
1: Ακόμα πιο δυνατά.
4: Σε θέλω πιο πολύ. Ας κάνεις πως δεν θέλεις.
1: Ο Λάμψη 105,7 φορτώνει τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Αυτό το live δεν γίνεται να το χάσεις. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο Γρηγόρης Αμόλης έρχεται να μας μαγέψει με τη λύρα και τα τραγούδια του στο θέατρο Events Hall στη Δράμα. Μια βραδιά γεμάτη μουσική και χορό που θα σου μείνει αξεχαστή. Σημεία προπόλησης, Δράμα, Hug Coffee and More, Angelo Barber, Καβάλα, Happy Accessories, Βόλακας, Καφέ Μπουγάτσα ο Γιάννης. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 759 721. Διοργάνωση Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Δόξα Βόλακα.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
2: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
2: Αν είσαι ένα αστέρι.
1: Νίκος Βέρτης, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310 553 158.

0: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Lamps. Lamps. Lamps. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Lamps. 105,7. Αποκλειστικά

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Λάμψη. 105,7.

ready? 3, 2, 1. Λάμψη. 105,7.

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Η καλύτερη μουσική της Καβάλας.
1: Και της δράμας. Λάμψη FM.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

105,7.

105,7.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι μία.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.
3: Τι ακούς εδώ?
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
4: Όλες τις επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη 105,7.

Μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Λάμψη. 105,7.

0: ready? Three, two, one.
1: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σύσου. Μην μένεις πίσω.
2: Λάμψη.
3: Η ώρα στον Λάμψη 105,7 είναι 2.
4: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
1: 1, 0, 5, 7. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
5: Όλες οι επιτυχίες
1: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη 105,7.
4: Δώσε ένταση.
1: Δώσε ένταση.
6: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Λάμψη 105,7.

0: και να είσαι, είμαστε εκεί. www.lamsi1057.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούτε Λάμψη FM 105,7.

σβήνει το φως, ανάβει η διάθεση. Νύχτα με Λάμψη. Λάμψη 105,7.

0: Χθες, σήμερα, πάντα. Πάντα, πάντα. Λάμψη 105,7.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ακούτε Λάμψη FM 105,7.

Αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

0: είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1. Νούμερο 1.
0: Ένα.
1: Ένα.
0: Ένα.
1: Νούμερο 1.
2: Ο Λάμψη είναι νούμερο 1.
3: Λάμψη 105,7.

0: Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.
1: Γεια σας, είμαι η Μαλού και ακούτε

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.